0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
4: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On Air Sprint Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
6: παρέα με τους Fabian Band.
0: Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Και ρωτώ τώρα, Ιάννα Λαμπροπούλου.
2: Παρακαλώ.
1: Τα αγκουράκια, πού τα βάζεις στο ψυγείο?
2: Ευτυχώς που προσέθεσες στο ψυγείο.
1: Το μάζεψα τελευταία στιγμή.
2: Εμένα
1: πού τα βάζεις στο ψυγείο, σε ποια θέση βάζεις τα αγκουράκια?
2: Το σιρτάρι του ψυγείου μου γράφει πάνω fruits and vegetables. Για μεταβάλλω.
1: Εκεί τα βάζεις.
2: Και κάνουν πάγο, ρε παιδιά. Ένα-δυο που μένουν, μην φανταστείτε. Τα τρώμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από όλο το ψυγείο εκεί πρέπει να μπαίνουν. Εντάξει, ναι. Δεν θέλουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το αγκουράκι δεν είναι φίλος με το κρύο.
2: Μα κάτσε, αφού το τελευταίο σιρτάρι έχει την πιο ψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, εκεί ελέγχεται κάπως η θερμοκρασία στο σιρτάρι. Νομίζω έχει μια άλλη θερμοκρασία για τα φρούτα και τα λαχανικά. Anyway, να σου πω, από αύριο θα αλλάξετε τον τρόπο που αποθηκεύετε τα αγκούρια. Γιατί τα αγκούρια είναι πάρα πολύ ωραία όταν τα παίρνεις.
2: Ναι.
1: Μετά από λίγο όμως είναι σαν τις σχέσεις. Μπορεί να.
2: Μαραθούν. Σε έσωσα με το μαραθούν.
1: Ναι.
2: Μπράβο μου για την επιλογή αυτού του ρήματος.
1: Συγχαρητήρια.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Όταν τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, δεν τζέμε στο ψυγείο τα αγκουρκά.
1: Όχι. Αυτό είπα. Δεν είναι φίλοι με το κρύο. Τα έχουμε σε εξωτερική. Σε πιο θερμοκρασία δωματίου, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Αλλά τι θα κάνεις τώρα, επειδή αυτά έχουν θέμα με το κρύο,
2: ναι.
1: Θα τα πάρεις τα αγκουράκια την επόμενη φορά
2: και
1: εσείς, φίλοι μου, θα τα βάλετε μέσα σε ένα τάπερ.
2: Και θα τα σκεπάσω.
1: Και θα ρίξεις μέσα.
2: Ναι.
1: Σκέπασε τα, αλλά πριν τα σκεπάσεις, ρίξε μέσα ένα κουτάλι.
2: Κουτάλι, γιατί?
1: Ναι. Ένα μεταλλικό κουτάλι.
2: Γιατί?
1: Μπορεί να είναι και μεταλλικό πυρούνι, δεν μας πειράζει. Το μέταλλο.
2: Μπορεί να είναι και ένα διευρώ.
1: Να μην ρίξει και ένα μεταλλικό τώρα. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Η φοντά να αντιτρέβει.
2: Εντάξει.
1: Ρίξε μέσα ένα κουτάλι, γιατί σταθεροποιεί τη θερμοκρασία μέσα στο δοχείο και βοηθάει τα αγκούρια να διατηρηθούν σε πιο σταθερό περιβάλλον.
2: Ωραία, άρα τα βάζω σε τάπερ.
1: Ναι.
2: Ρίχνω μέσα κουτάλι πυρούνι, οτιδήποτε μεταλλικό.
1: Μπράβο.
2: Και τα ρίχνω μέσα.
1: Και περιμένεις να δεις πόσο θα αντέξουν τα αγκούρια. Σίγουρα θα αντέξουν παραπάνω από όσο άντεχαν πριν.
2: Να σου πω
1: πόσο
2: κάτι.
1: Να σε αντέξουν και σε ένα τα καημένα τα αγκουράκια.
2: Να σε πιστέψω.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Αλήθεια, να το δοκιμάσω. Ναι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να μπούμε στη χρονομηχανή μας, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Γίνε Παιδί Ξανά.
2: Άντε ρε, τι ωραία.
1: Και δεν θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω. 5, 6, 7, 8 χρόνια.
2: Άντε
1: πίσω,
2: 10, πες το.
1: Πού ήσουν παιδί. Εντάξει, άντε 10, άντε 10.
2: Τι ωραία, τι μου θύμισες τώρα, ρε.
1: Γίνεσαι για μια μέρα παιδί. Ξυπνάς, το έχουμε δει σε ταινίες αυτό.
2: Ναι,
1: ε.
2: Ναι.
1: Ξυπνάς και είσαι παιδάκι. Είσαι το μικρό Ιωαννί.
2: Πόσο χρονών είμαι.
1: Εντάξει τώρα, ξέρω εγώ πόσο χρονών είσαι. Να είσαι 12.
2: Oh.
1: Πόσο θες να σε πάω.
2: Πάω εκεί, εκεί είναι ωραία.
1: 12.
2: Είναι ωραία. Εκεί είμαστε συνοικισμό και παίζω.
1: Μπράβο, και παίζεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, ξυπνάς τα μάτια σου, ανοίξεις τα μάτια σου, είσαι παιδί. Το πρώτο πράγμα που κάνεις.
2: Αχ, παίζω μέχρι τελικής πτώσεως.
1: Τι.
2: Στη γειτονιά.
1: Βγαίνεις το πρωί στη γειτονιά και παίζεις.
2: Ναι, και ποδήλατο.
1: Έχεις σχόλιο.
2: Είναι Σάββατο, ρε Πλάτωνα τώρα.
1: Ναι, άρχισε τώρα.
2: Με βάζει τη χρονομηχανή, να επιλέξω τη μέρα.
1: Είναι Σάββατο.
2: Θεωρώ Power Rangers τώρα.
1: Μπράβο, και εγώ ανοίγω τηλεόραση.
2: Ναι, και τώρα στα πόδια μου. Και θυμώνει μου η γιαγιά να πάω στο τραπέζι να φάω, αλλά με αφήνει γιατί είναι Σάββατο.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και θέλω να κάνω και κάτι άλλο.
1: Τι,
2: δεν το έκανα ποτέ όταν ήμουν παιδάκι.
1: Πρόσεχε.
2: Ούτε στην ενήλικη ζωή μου.
1: Τι άλλο.
2: Θα κάνω τσίσα σε πισίνα.
1: Αρεσιάνο.
2: Το έκανε ποτέ.
1: Θα μας ακούσουν τώρα από όλα τα ξενοδοχεία που πρόκειται να πας.
2: Και θα με κάνουν.
1: Και όταν θα έρθει, θα είναι συγγνώμη, αλλά η πισίνα μας είναι κλειστή αυτή.
2: Παιδιά, είναι το σενάριο της χρονομηχανής. Είμαι
1: εντάξει,
2: 12.
1: Ωραία.
2: Καλά και 12 μεγάλη
1: να
2: για να το κάνω.
1: Και τσίσα σε πισίνα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μπορούμε αυτό... να είμαι 8.
1: Ναι.
2: 7, 6,
1: να είσαι,
2: 5,
1: να είσαι
2: 5, 5.
1: Όσο θέλεις να είσαι.
2: Για να μου δικαιολογηθεί το.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εσείς τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε αύριο και ήσασταν παιδί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνατε, θέλω να μας το πείτε τώρα. Εγώ θα έβγαινα έξω στη γειτονιά.
2: Ναι.
1: Θα έβγαινα έξω, θα παίρνα το ποδήλατό μου, το φτιαγμένο, γιατί γύριζα και το τιμόνι, το έκανα σαν Harley. Και θα γυρνούσα όλη τη γειτονιά, όλη τη γειτονιά πάνω κάτω. Και θα έφτανα σπίτι και θα έβαζα και το τραπουλόχαρτο στις ακτίνες. Με μανταλάκι για να κάνει τρίτη.
2: Και ρε μανία με τον τραχουπουλόχαρτο.
1: Αφού το κάναμε, τι να κάνω. Τα είχαμε φτιαγμένα, ήμουν κάγκουρα.
2: Παναγία μου, τι καγκουριό είναι αυτό. Θα ερχόσουν και από το γειτονιά μου.
1: Σίγουρα θα ερχόμουν να σε πάρω.
2: Θα με φώναζε απ' έξω και θα έβγαινα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Τι ωραία!

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Για πες μου, Πλάτωνα, τώρα πώς θα σώσω το κινητό μου εγώ από την ζέστη.
2: Υπερθέρμανση. Παιδιά, υπερθέρμανση. Τώρα είμαστε στο νησί που η υπερθέρμανση έχει κάψει αρκετά το κεφάλι μας.
1: Ναι.
2: Μας έχει κάψει γενικότερα.
1: Δεν μας έχει μείνει εγκεφαλικό κύτταρο, πες το δύο. Μπαίνεις... έχω εγώ. Ναι. Τα λέω ονομαστικά.
2: Και εγώ ούτε δύο καν. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορείς να πιάσεις το τιμόνι, το πιάνεις έτσι σαν chopsticks από πάνω τα δαχτυλάκια,
1: ναι,
2: σου. Το κινητό μας είναι ένα από αυτά τα θύματα της υπερθέρμανσης.
1: Είμαι εγώ στην παραλία.
2: Είσαι.
1: Και ξαπλώνω. Και διαβάζω.
2: Μισό, κάποιος περνάει και σε βλέπει. Βρε. Σε είδα πίσω από τα γυαλιά που κοιτούσε την Ιωάννα.
1: Αχ, πουλάτε χυμούς και πόμπες. Θα ήθελα κάτι τι, σας παρακαλώ πολύ.
2: Ναι, ελάτε.
1: Και το έχω δίπλα το κινητό.
2: Ναι.
1: Και πάω να το πιάσω,
2: ναι,
1: και βγάζει εκείνο την ειδοποίηση, ρε
2: το
1: παιδί.
2: Το warning.
1: Μου.
2: Το
1: ναι.
2: Δεν κάνει θόρυβο, αλλά εγώ το έκανα τώρα για να δώσω έμφαση.
1: Ναι.
2: Και τι κάνεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις, ποιο είναι, Ράνα, μου, όταν υπερθερμαίνεται.
1: Ένα πάμε στο αυτοκίνητο,
2: ναι,
1: να ανάψω το air condition και να το βάλω μπροστά.
2: Θα φύγει από την
1: ναι. Ή να το βάλω μέσα στην παγωνιέρα, μου, έξυπνο.
2: Λοιπόν, το παγωνιέρα το προσπερνάω.
1: Εντάξει,
2: καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ, άμα το βάζει στην
1: παγωνιέρα.
2: Τέλειωσε. Μετά θα σου κάνει νερά. Αλλά αυτό που κάνουμε περισσότερο είναι μόλις ανάψει και υπερθερμανθεί να πούμε: οπ, κάτσε το βάλω μπροστά στο κλιματιστικό.
1: Ή στο ψυγείο.
2: Στο ψυγείο. Για να εγώ το έχω κάνει.
1: Ναι, δεν είναι καλή λύση.
2: Καθόλου καλή λύση.
1: Γιατί?
2: Γιατί εκεί που είναι πάνω η θερμοκρασία το πας τέρμα κάτω και μπορεί να κάνει ένα.
1: Οχ, και πάει το κινητό.
2: Και να σπάσει η οθόνη, να σπάσουν τα chips. Και έχεις δει πώς είναι τα chips όταν σπάνε. Κάτω να ανοίξει μια σακούλα που είναι κάτω. Τα σπασμένα, έτσι θα γίνουν τα μικροτσίπς από
1: μάνα
2: το κινητό σου.
1: Μου, τα chips του κινητού
2: είναι.
1: Μου.
2: Ναι, δεν θέλω τώρα να γίνουν ψυχουλάκια.
1: Καλά,
2: οπότε
1: τι προτείνεις.
2: Το βγάζεις από εκεί που είναι, αν είναι στην πρίζα ή αν δεν είναι, το βάζεις κάπου σε σκιερό μέρος.
1: Ναι.
2: Του δίνεις λίγο χρόνο να σκεφτεί.
1: Και βάλω σταυρό μου.
2: Ναι, και περιμένεις.
1: Α, χαστούλεψε γιατί το χρωστώ ακόμα.
2: Περιμένεις, τι θα γίνει. Α, άναψε. Οπότε τώρα είσαι μια χαρά να το χρησιμοποιήσεις.
1: Λοιπόν, με το που ανάψει,
2: ναι,
1: να σε πιάσω τηλέφωνο και να σου πω.
2: Ναι.
1: Thank you.
2: Ευχαριστώ.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Φύγαμε, παιδιά.
2: Φύγαμε. Πού πάμε?
1: Μετακομίζουμε όλοι και θέλω να δω αν μπορείτε να μαντέψετε ποια πόλη ψηφίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η καλύτερη πόλη για να ζεις. Δεν είναι Λευκοσία, spoiler alert.
2: Πού είναι Ευρώπη?
1: Είναι Ευρώπη.
2: Είναι Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι.
2: Ήμουν σίγουρος.
1: Τώρα βέβαια μια μπουγάτσα μάχαμε από Θεσσαλονίκη.
2: Ψηλά, Σουηδία.
1: Η Σουηδία,
2: η Σουηδία δεν είναι πόλη, θα μου πεις. Στοχόλμη. Όχι, που, πιο κάτω.
1: Η Στοχόλμη είχε βγει για τρεις συνεχόμενες χρονιές.
2: Πιο κάτω από τη Στοχόλμη. Δεν ξέρω καν που είναι η Στοχόλμη. Παιδί μου, είμαι γεωγράφος.
1: Τέλεια. Ναι. Στην Κοπενχάγη, αδερφιά, στην Κοπενχάγη.
2: Τι ωραίο όνομα το Κοπενχάγη, ρε παιδί μου. Λες και γεμίζει το στόμα. Κοπενχάγη.
1: Ποιότητα ζωή. Ποια χώρα είναι η πρωτεύουσα, η Κοπενχάγη, Πλάτωνα?
2: Σε παρακαλώ, Ανάγκη μου, τώρα που θα με ρωτήσει εμένα, αυτή τη στιγμή που ακούει το παιδί μου στο δρόμο, εμένα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κοπενχάγης.
1: Γιατί ξέρει σίγουρα πως είναι η Δανία.
2: Σίγουρα, καλά.
1: Γι' αυτό.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Το σώσαμε.
2: Έχω φίλους, εγώ έχω ζητήσει δανεικά από φίλους.
1: Για δεύτερη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά κέρδισε τον τίτλο της πιο βιώσιμης πόλης στον κόσμο.
2: Εντάξει.
1: Ναι, θες να σου πω λίγο τη δεκάδα.
2: Ναι.
1: Εν είμαστε που ποτέ, μην το ψάχνετε.
2: Γιατί
1: ξεκινάμε με την Κοπενχάγη.
2: Δεν είναι η έρευνα σωστή τότε, δεν είναι. Ναι. Είμαστε, για
1: μετά Κοπενχάγη. Είναι η Βιέννη που σας έλεγα πριν βλακίες ότι ήταν η Στοκχόλμη. Όχι, η Βιέννη ήταν για τρία χρόνια.
2: Ωραία, μετά.
1: Μελβούρνη.
2: Σίδνεϊ.
1: Ζυρίχη, κοντά. Γενέβη. Και εσένα θα σε στείλω στο 7.
2: Πού?
1: Οσάκα.
2: Οσάκα.
1: Ιαπωνία.
2: Οσάκα μου.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: έναν άλλο φιλαράκι μας που είναι εδώ, θα τον στείλω κατευθείαν στην Αδελαϊδα.
2: Να πάει στην Αδελαϊδα ο συγκεκριμένος και να μην ξανάρθει.
1: Που είναι
2: εκεί, είναι.
1: Αυστραλία, Πλάτωνα μου.
2: Στην
1: το ήξερες. Φυσικά
2: δε.
1: Και το ήξερες. Εγώ θα πάω Βανκούβερ, Καναδά.
2: Για εκεί είσαι κι εσύ.
1: Και θα στείλω και την Κόραλ μας Τόκιο. Άντε, γεια!
2: Για να δει, I love the 90s.
1: Α,
2: στο Τόκιο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε όλοι, παιδιά, είμαστε όλοι καλά. Θα πάμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ
1: και στα δικά μας, παιδιά, και στα δικά μας. Να βγουν και οι δικές μας οι πόλεις. Δεν έχουμε εμείς ποιότητα ζωής.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Εμείς δεν έχουμε. Για ελάτε εδώ να περάσετε, ωραία. Για ελάτε.
1: Έχουμε σίγουρα πάντως ποιότητα στο πρωινό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μία λέξη, ένα hint, μία σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
8: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
8: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
9: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
8: Εννοείται.
9: Let's go.
8: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
9: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
8: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Να σου πω εγώ για την εμπειρία μου.
2: Να μου πεις.
1: Που πήγα Υπασία.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, η Υπασία. Από μικρό παιδάκι.
2: Γελάω από τώρα.
1: Τρελαίνομαι.
2: Γελάω από τώρα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Και εκεί που πάω, στη φάρμα. Στη φάρμα είναι, ναι, στη φάρμα.
2: Γελάνε και τα χείρα.
1: Μου λέει ο εκπαιδευτής. Ρε, σταμάτα να συγκεντρωθώ.
2: Όχι, είμαι μέσα.
1: Θα
2: είμαι μέσα στην ιστορία σου.
1: Τώρα.
2: Είμαι μέσα στην ιστορία σου, ναι.
1: Μου λέει ο εκπαιδευτής.
2: Ναι.
1: Ιωάννα μου, σήμερα θα κάνεις με αυτό το μικρό κίτρινο αλογάκι. Α, λέω, πεπόνι.
2: Πραγματικά,
1: καλά,
2: ανησυχώ.
1: Περίμενε, γιατί θέλω να βήξω ζόλας.
2: Ναι. Όχι, δεν, μια χαρά
1: πεπόνι.
2: Το
1: είπες.
2: Δεν γίνεται καλύτερο.
1: Κατάλαβες.
2: Δεν γίνεται πεπόνι. Καλύτερο. Χειρότερο γίνεται.
1: Πεπόνι.
2: Ναι.
1: Πεπόνι.
2: Ανησυχώ για ένα πράγμα.
1: Γιατί?
2: Για το μέλλον αυτής της εκπομπής.
1: Μπράβο ρε Πλάτωνα, γι' αυτό το μέλλον σου προδιαγράφεται.
2: Απλά,
1: λαμπρό.
2: Εσύ, όταν θες να μας βάλεις παγίδα και να είναι ανέκδοτο, ξεκινώ το με ρεαλιστικά σενάρια. Όχι, πήγα Υπασία.
1: Μα μ' αρέσει Υπασία.
2: Από πότε σου αρέσει Υπασία?
1: Από 5 χρονών που καθόμουν στο ξύλινο μου αλογάκι.
2: Μα, τι ωραία.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μια λέξη. Ένα hint. Μια σωστή απάντηση.
3: Κόκκινο.
4: Καπέλο.
3: Φρούτο.
4: Αμήλο.
3: Ναι.
5: That's it.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show σου δίνουμε ένα hint και εσύ καλείσαι να βρεις τη λέξη που ψάχνουμε. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις πόντους. Ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στις 3 σωστές απαντήσεις κερδίζει βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν. Όροι και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
6: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
8: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: πω όλα τα κλισέ που αφορούν την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Τι άλλο κλισέ υπάρχει για την Παρασκευή?
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Friday I'm in love. Ε?
0: Ναι.
1: Α, βέβαια.
0: Friday.
1: Friday, Friday.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι άλλο, τι άλλο.
0: Σκέφτομαι. Έχει κι άλλα.
1: Πες. Ναι.
0: DJ Anthem έχει κανένα κλισέ για Παρασκευή?
1: Ότι η Παρασκευή πρέπει να είμαι τέλεια. Ο DJ Άνθος είναι εδώ. Σας το είχαμε πει από χθες. Είχαμε κάνει spoiler από χθες.
0: Ναι, σας προετοιμάσαμε. Και
1: ναι.
0: DJ Άνθο, πρέπει και σένα να σε προετοιμάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πολύ καλοκαιρινή διάθεση.
1: Πολύ, πολύ καλοκαιρινή διάθεση.
0: Να το αναλάβεις.
1: Ναι, θα μας το κάνεις.
0: Μας έλειψες πολύ.
1: Τέλεια. Και παιδιά, εντάξει, Παρασκευάρα, ξέρετε τώρα. Έχουμε μια αγάπη, ναι, σε αυτή τη μέρα.
0: Εμείς και... θα έλεγες παράνοια και θα σου έλεγα για τις άλλες μέρες τι έχουμε.
1: Ναι, έχουμε παράνοια. Και τώρα δεν ξέρεις τι να βάλω.
0: Τι, Bonnie Tyler θες να βάλεις?
1: Ναι. Ξέρω ότι είσαι σε καλοκαιρινό mood, αλλά μεγάλη απώλεια.
0: Χθες, παιδιά, έφυγε
1: απώλεια.
0: Η Bonnie Tyler.
1: Ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε στην εκπομπή. Δεν συγχρονιστήκαμε καλά. Αλλά θέλω να το ακούσουμε. Να ακούσουμε έτσι κάτι ωραίο.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω στα 80s. Παρόλο που η Bonnie Tyler, ναι, διαχρονική.
1: Και από τότε, από χθες που ακούω το τραγούδι αυτό, έρχονται πολλές μνήμες από αυτά που συζητούσαμε τις προάλλες για παιδικά πάρτι, εφηβικά πάρτι. Ήταν το τραγούδι που έπιανε ο ένας το χεράκι του άλλου. Εκεί που τα αγόρια και τα κορίτσια ήμασταν στις δύο άκρες του χώρου, ξαφνικά πιο κοντά.
0: Δραματική ροκ μπαλάντα του 1983. Τζιν Στέινμαν την έγραψε και την παρήγαγε.
1: Κάτι μου θυμίζει το 1983, δεν είμαι σίγουρος, θα το σκεφτώ.
0: Ξέρουμε, ναι, εμείς.
1: Όχι.
0: Και έγινε το απόλυτο σήμα κατά τη θέση.

0: είναι αυτή.
1: Αχ, μνήμες παιδιά, μνήμες πολλές τώρα, ε.
0: Και έρχονται και μηνύματα, σιγά σιγά φεύγουν όλοι οι star των 80s.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι να πούμε, μεγάλο, μεγάλο τίποτα. Διάβαζα κάπου χθες ότι αυτή η βραχνάδα στη φωνή που έγινε σήμα κατά τεθέν, έγινε μετά από ιατρικό λάθος, έτσι. Είχε κάποιο θέμα με τη φωνή.
0: Αλήθεια, πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και μετά
0: αυτό.
1: Από κάποιο ιατρικό λάθος ήρθε. Ήταν μια επέμβαση που είχε κάνει και, και κάτι πήγε λάθος. Και έτσι απέκτησε αυτή την πολύ, πολύ δυνατή.
0: Και ιδιαίτερη και χαρακτηριστική, και μπορείς να αναγνωρίσεις τη φωνή της Bonnie Tyler όπου και αν την ακούσεις.
1: Ναι, παιδιά, ναι. Θυμάσαι το άλλο το τραγούδι που είχε βγάλει με τη Σοφία Αρβανίτη. Το θυμάσαι αυτό?
0: Ποιο?
1: Με μουσική Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Παιδιά, συνεργασιάρα τώρα, έτσι. Μιλάμε. Ήταν στα παγκόσμια top το 1992, αν δεν κάνω λάθος. Είχε βγει κάπου εκεί, τέλος πάντων. Για ακούστε λιγάκι. Για ακούστε. Περιμένετε τώρα να δείτε εδώ. Πού είναι, να το. Τίποτα.
0: Έλα, έχουμε πίστη. Πιστεύουμε σε σένα, πλάτωμα.
1: Πιστεύετε σε μένα και εγώ πιστεύω σε μένα, αλλά δεν βλέπω κάτι.
0: Διαφορετικά θα μας το τραγουδήσεις. Τώρα θα μείνουμε με την απορία.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω να σου πω.
0: Bonnie Tyler, συγγνώμη, με Σοφία Αρβανίτη και Ρακιντζή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σας βάζω στην Bonnie Tyler τώρα, εντάξει.

0: Σοφία Αρβανίτη.
1: Πρώτη φορά το ακούω, παιδιά.
0: Bonnie Tyler με μουσική Μιχάλη Ρακιντζή.
1: Πρώτη φορά. Συγγνώμη, ο Ρακιντζής έγραψε τη Bonnie Tyler.
0: Αυτό το λες και διεθνή καριέρα,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Αυτό είναι διεθνή καριέρα. Αυτό είναι η επιτομή.
0: Αυτά, παιδιά, αυτά. Έτσι αποχαιρετούμε την Bonnie Tyler. Πολύ σπουδαία. Ξεκινήσαμε με το Happy Friday Mood, εντάξει.
1: Ναι, έπρεπε όμως να την αποχαιρετήσουμε κι εμείς.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και να καλημερίσουμε τώρα, γιατί βλέπω ευχές Πλάτωνα και θέλω να το προλάβουμε.
0: Ναι, βέβαια να το προλάβουμε.
1: Μπορούμε να πούμε ένα happy birthday στη Θεοδώρα, στο πιο γλυκό και καλοσυνάτο κορίτσι του κόσμου. 9 χρονών σήμερα, παιδιά.
0: Από μαμά και μπαμπά Αλέξανδρο.
1: Και Αλέξανδρο.
0: Μπαμπά και Αλέξανδρο. Από μαμά, μπαμπά και Αλέξανδρο. Θεοδώρα μας, χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Θεοδώρα. Χρόνια πολλά.
0: Και στην Ειρήνη μας που λέει να έχουμε μια υπέροχη Παρασκευή, ένα τέλειο πουσουκού. Θα έχουμε, παιδιά, θα έχουμε. Εννοείται. Σιγά-σιγά, λέει το μήνυμα, φεύγουν όλοι οι στάρ των 80s. Δεν μόνο των 80s, βέβαια, θα μου πει. Αλλά εντάξει.

0: Johnson. Δηλαδή, ρε Πλάτωνα.
1: Τι.
0: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Που να πιένουμε να λαλούμε τα παιδάκια, να πιένουν να λαλούν τα κάλαντα.
1: Ναι.
0: Να βάλουν τον το τρακ.
1: Ναι.
2: Να τα πούμε,
0: να τα πούμε.
1: Να τα πούμε καλά.
0: Και μετά, καλήνεσπέρα να έρθουν. Να τα πούμε.
1: Μα σας είπα να τα πείτε.
0: Είναι τέλειο.
1: Τι ωραίο. Πολύ καλό γερνό.
0: Θέλω να κάνουμε, σε παρακαλώ, ένα ρεμιξάκι, ένα μασαπάκι.
1: Ναι, βάλε μέσα ένα τρίγωνο κάλαντο μέσα.
0: Και τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα 10 Ιουλίου, Ανακή, γιορτάζει η Αμαλία. Η Αμαλία.
0: Να ζήσεις, Αμαλία.
1: Χρόνια πολλά, βρε Αμαλάκι. Τι γίνεται.
0: Τώρα γιατί φλερτάρει με τη φανταστική Αμαλία.
1: Γιατί γιορτάζει σήμερα και θέλω να τη φερθώ με αγάπη. Ναι. Χρόνια πολλά, Αμαλίτσα μου. Να είσαι καλά. Κούκλα.
0: Δεν σου ανοίγει τα υπόλοιπα,
1: Όχι, άνοιξαν όλα τώρα. French Friday.
0: Τρελαίνομαι για πατατητές τηγάνες.
1: Πώς τις είπες?
0: Πατατητές τηγάνες.
1: Πατατητές τηγάνες.
0: Τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που να με αρέσει καν οι άτιμες.
1: Γιατί όλα τα νόστιμα πράγματα είναι παχυντικά.
0: Παχυντικά, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Πες μου γιατί. Και η πατάτα την κανητή δεν ξηγείται πολύ ωραία, εσύ άνω μου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα τι τρώει. Δηλαδή, όταν τελειώσεις με τις πατάτες και σε ρωτήσω εγώ πόσες έφαγες, ξέρεις πόσες έφαγες?
0: 1.833.000.
1: Ο μόνος που ξέρει είναι η γυναίκα μου. Πόσες
0: έφαγες. Έλα, μωρέ, σου μετράει.
1: Παιδιά της μετράει. Όχι τις δικές μου, όχι τις δικές της. Μπορεί να πει, εγώ έφαγα 10 πατάτες. Λέω, καλά, μέτρησες πατάτες.
0: Τις
1: μετράζεις τις πατάτες τώρα?
0: Άντε
1: του φούρνου να τις μετρείς τις μεγάλες.
0: Αχ, τέτοια θα μου κάνει τώρα.
1: Όχι, δεν θα σου κάνει. Δεν θα σου κάνει. Αλλά ξέρεις, την ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι παντρεύτηκα.
0: Επίσης, Πλάτωνα, δεν θέλω να ξανανοίξουμε τώρα τον μπιφ. Είναι και Παρασκευή, θέλω να είμαστε ωραία μεταξύ μας.
1: Ναι, είχε πιο μπιφ.
0: Τηγανητή γλυκοπατάτα, κύριε.
1: Όχι. Μην μου το χαλάς τώρα, μία μέρα έχει αυτή η πατατούλα. Άστε τη γλυκοπατάτα, έχει 500 μέρες. Έγινε τρέντ.
0: Εντάξει. Είναι μόνο η τηγανητή σήμερα, δεν είναι τη τζακέτα που έχει πατατά.
1: Είναι μόνο τη τηγανητή πατατούλα.
0: Θέλω τώρα. Τώρα.
1: Και είναι και αυτή η μυρωδιά τη πατάτα. Δηλαδή, όταν θα την πάρει, θα πάρει takeaway. Έτσι. Και θα την πάρει στο. Και μέχρι να φτάσει σπίτι, ξέρει.
0: Από τη μυρωδιά την καταλαβαίνει.
1: Αυτή η μυρωδιά.
0: Μυρωδιά την καταλαβαίνει, αν είναι καλή η τηγανητή πατάτα.
1: Τώρα οι φίλοι μας θα μας κράζουν και θα έχουν δίκιο.
0: Έχετε δίκιο, γιατί παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Και ξεκινήσαμε με δυνατό, με πατάτα τηγανητή.
0: Σκέφτομαι τώρα όλους αυτούς που κάνουν διατροφή.
1: Ναι. Ναι.
0: Και συζητάμε εμείς για τηγανητές πατάτες 7 και 20 το πρωί, ρε Πλάτωνα.
1: Και τι να πω, ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Κεμπάπ σήμερα. Καλύτερο είναι αυτό.
0: Είναι και κεμπάπ.
1: Τι ωραία συνδέονται και τα δύο.
0: Παγκόσμια Μέρα Κοινόα, θέλω να μου πεις ότι είναι. Κοινόα.
1: Αυτές τις προσπερνώ. Ξέρεις, διακριτικά τις προσπερνώ.

0: Έρχονται καλημέρες και μέσα από όλη την αγάπη έρχονται και λίγες βρισχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλά να μας κάνετε.
1: Καλά να μας κάνετε. Καλημέρα από τη θεά σας. Από τα πιο ωραία τραγούδια πάντα με συγκινή. Γιατί για το τραγούδι που παίξαμε τη Bonnie Tyler, λέει.
0: Θα τα λέει Clips of the Heart.
1: Η θεά μας. Τα παλιά τραγούδια δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Να έχουμε μια υπέροχη Παρασκευή. Γέλιο και τρέλα.
0: Ωραία τα λες, Ευδοκία μας. Για τη μητέρα μου Αμαλία τώρα είναι. Το μηνυματάκι εδώ.
1: Κάτι πάει, ναι.
0: Βοήθαμε και με το όνομα.
1: Λίγο. Ναι, εγώ να σε βοηθήσω με το όνομα. Αφού δεν το γράφει πάνω, ανεβαίνω πάνω στα μηνύματα.
0: Η Χέλεν μας, η Ελένη μας.
1: Ωραία, Χέλεν.
0: Η Ελένη μας, καλημέρα.
1: Πες μας που πάει η αφιέρωση, για να ξέρουμε να την, πάμε, να την πούμε σωστά. Happy Friday και... Friday από τον Κυριάκο μας. Το τραγούδι Moving to the Sun, ακούτε το κι εσείς. Τέλειο, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε. Αυτό που λέγαμε
0: νόμιζε
1: πριν.
0: Νόμιζε ήμουν μόνος μου, λέει. Yeah. Όχι, ρε παμκίνο μου. We think alike.
1: Ναι, ναι, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, να ξέρεις, Κυριακό μας.
0: Η Σίλβια μας έπεσε ο αφαλός. Καλημέρα, είστε υπέροχοι. Σίλβια.
1: Ναι.
0: Έχω μια πείνα τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Άστε, παιδιά, εμείς αυτή είναι η ώρα η δύσκολη για μας. Αυτή. Εγώ δηλαδή νομίζω το μεσημέρι και το βράδυ δεν παθαίνω αυτό που παθαίνω το πρωί.
0: Είσαι εσύ που μου ανοίγεις την ώρα.
1: Το παθαίνεις και τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εγώ επειδή κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς από σένα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Με βοηθάει αυτό.
0: Όλη μέρα, παιδιά. Τρώω υγιεινά. Γιατί είμαι με το μωρό.
1: Ναι.
0: Θα φάμε το αβοκάντο μας, την μπανανούλα μας, την γλυκοπατάτα μας,
1: τα
0: κοινόα μας, το κοτοπουλάκι μας και το βράδυ. Δεν καταλαβαίνεις τι κάνω, Πλάτωνα.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Παιδιά, ό,τι εύρω, ένα έχω γλύνει χαγαγλίτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να φάω κάτι γλυκό. Θα σκαγα. Ένι βρε ένα σουσού κομερόδι.
1: Τι λες.
0: Τον τζάκισα. Τι να έκανα. Τι να έκανα η γυναίκα.
1: Τέλεια. Τέλεια. Έπεσε και Κασαντή. Πώς.
0: Θα μπορούσε.
1: Ωραία θα ήταν. Καλημερούδια, μας ανοίξατε την όρεξη. Η κόρη μου θέλει πατάτες τώρα. Ναι, να πας να πάρεις Παναγιώτα μου τώρα πατάτες στην κόρη σου και
0: γλυκό
1: να περάσεις.
0: Πατατούλες θα φάει.
1: Να πάρει πατάτες τηγανιτές και να περάσεις από σουλίου ένα να μας αφήσει και εμάς μια μερίδα. Εντάξει. Ναι. Κάνει κάποιους πατάτες
0: τώρα,
1: τέτοια ώρα.
0: Εμείς, Πλάτωνα, θα έπρεπε να είμαστε με την Παναγιώτα και να πούμε.
1: Θα έπρεπε.
0: Παναγιώτα μας,
1: ναι.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά,
0: είναι
1: δεν τρώμε
0: πρωί. Είναι η σωστή ώρα για πατατούλα τηγανητή.
1: Τώρα είναι η σωστή ώρα.
0: Όχι, όχι,
1: πιο μετά, πιο μετά.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά, πιο μετά είναι και η σωστή ώρα για DJ Anth, ο οποίος είναι εδώ, ενώνει μπλιμπλίκια και σε λίγο παίζουμε την αγαπημένη σας Happy Friday, το αγαπημένο soundtrack της Παρασκευής σας. Hey!
2: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar. Ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι άντρες P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex, ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.

0: Είναι πανέτοιμος ο DJ Άνθος να μας ανεβάσει τη διάθεση. Παρασκευάρα σήμερα.
1: Το Viber είναι ανοιχτό προς όλους σας. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, ό,τι σκέφτεστε.
0: Πλάτωνα.
1: Ό,τι... Δεν είπα, είπα παραγγελιά.
0: Είσαι ο εφιάλτης του DJ, πραγματικά.
1: Είπα τις καλημέρες σας, τις σκέψεις σας, πού είστε, με ποιον είστε, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο.
0: Και τι θέλετε να ακούσετε.
1: Τις αφιερώσεις σας. Όλα.
0: Τις παραγγελιές σας.
1: Όλα. Δεν θα φημώσουμε εμείς το κοινό. Στο Viber 931-0031. Στείλτε τώρα ό,τι θέλετε.
0: DJ Άνθο, κάμε τα δικά σου, αγάπη.
1: Κάνε τα δικά σου. Κάνε τα δικά σου. Θα έρθουν και αφιερώσεις σε λίγο, θα δεις. Πάμε.

0: soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
1: Un amigo nuevo, ni una
2: haría. Είδες ποδόσφαιρο χθες?
3: Καλά, εννοείται. Όλους τους αγώνες. Πώς είχε, δύο.
2: Μπαπέ και Ντεμπελέ στείλανε τη Γαλλία στους τέσσερις.
3: Μπαπέ και Ντεμπελέ και Τρελελέ.
2: Και Τρελελέ και Ντεμπελέ.
3: Δεν μπορώ.
2: Δύο κολλάκια κερδίσανε το Μαρόκο και πήγε στους τέσσερις η Γαλλία, παιδιά. Ο Μπόνο ποιος είναι, ξέρεις?
3: Ο Μπόνο τραγουδιστής του YouTube, βέβαια.
2: Ο Πορτάρης, έκοψε δυο φορές, ναι, και αυτό. Και αυτό. Και σου έχω νέα.
3: Τι λέτε μεταξύ σας, δεν καταλαβαίνω.
2: Μια, σε κοροϊδεύουμε. Θα έχει μια ιστορική στιγμή φέτος, παιδιά, το Μουντιάλ και συγκεκριμένο τελικός 19 Ιουλίου.
3: Ναι.
2: Για πρώτη φορά να έχουμε half-time show.
3: Α, ναι, δεν
2: στο
3: έχει.
2: Στο παγκόσμιο, δεν είχε ποτέ. Ξαναγίνει. Όχι, και θα έχουμε τώρα. Είστε έτοιμοι για ονόματα?
3: Ναι.
2: Η Σακίρα εννοείται. Γιατί είναι και το Die Die. Έχουμε Justin Bieber, παιδιά.
3: Μαντόνα.
2: Και BTS ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτό το υπερθέαμα.
3: Τι ωραίο σχήμα θα ήταν αυτό.
2: Ναι, να
3: ήταν ωραίο σχήμα.
2: Καλό. Να τους κλείσουμε και το γασιπί να έρθουν.
3: Bieber και ποιον άλλο είπες?
2: BTS.
3: Και Shakira.
2: Και η Shakira μας εννοείται.
3: Ωραίο σχήμα. Θα ήταν πετυχημένο σχήμα.
2: Για
3: πρώτη φορά. Θα πήγαινα Αθήνα να τους δω και να γυρίσω.
2: Άνετα. Έχω να μπει ένα Λονδίνο με σου. Αποδεικνύεται ότι το παγκόσμιο κύπελλο δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι μια παγκόσμια γιορτή. Και για πρώτη φορά θα έχουμε μουσική γιορτή στο Halftime Show.
3: Έψαξες τα εισιτήρια? Γιατί κάτι άκουσα για 10.000 ευρώ το εισιτήριο.
2: Εντάξει, να μα κάνουμε.
3: 10.000 ευρώ το εισιτήριο, παιδιά.
2: Εντάξει.
3: Βέβαια, πας και τους βλέπεις όλους μαζί.
2: Θα είναι γεμάτο, το ξέρεις.
3: Και λες, εγώ πήγα Σακίρα.
2: Εντζε μόνο όμως το Halftime Show. Εντζε τελικός.
3: Α, ναι, σωστά, είναι και τελικό.
2: Ναι.
3: Θα το βάλω τηλεόραση.
2: Είναι υπερθέαμα.

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: So you face it with a smile. There is no need to

0: Ναι,
1: I am your mama. Έτσι θα λέω στη Λετησία.
0: Έτσι τα λες, έτσι.
1: Και έρχονται πολλές καλημέρες, Πλάτωνα. Πολύ ωραία μηνύματα.
0: Τι ωραία. Γιορτάζει σήμερα, όπως το είπαμε πριν, η Αμαλία.
1: Και εύχεται η Ελένη.
0: Η Ελένη.
1: Η Χέλεν μας, η κόρη της και ο γιος της ο Σάβας. Εύχονται στη μαμά τους Αμαλία χρόνια πολλά. Είναι η καλύτερη μαμά.
0: Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί είσαι η καλύτερη.
1: Είμαι.
0: Στην αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων. Χέλεν μου, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά το μήνυμά σου δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Ποιος γιορτάζει και ποιος δεν γιορτάζει. Αλλά η Ιωάννα Λαμπροπούλου είναι εδώ για μας, παιδιά.
1: Έλα, πες Τζοάννας μας.
0: Την Τζοάννα μας, καλημέρα αγαπημένη μας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Love you σας. Εντάξει, κάτι λείπει από το μήνυμά σου, Τζοάννα μας.
1: Τι?
0: Κάτι λείπει.
1: Α, το καλύτερο δίδυμο.
0: Το γράφει κάθε μέρα. Επειδή είπαμε.
1: Ωραία, επειδή, να μην επαναλαμβάνεται.
0: Επειδή είπαμε εμείς να μην το γράφει, πρέπει να μας ακούσει. Δηλαδή, ό,τι σου πούμε, θα πας να το κάνεις. Όχι.
1: Θέλω να πεις και το μήνυμα του Μάκη.
0: Good morning, happy Friday.
1: Το αφήνω τα εύκολα, παιδιά, καταλάβατε. Εύκολα, ναι. Άμα κάποιο έχει πάνω από μία σειρά, μία-δυο σειρές.
0: Τέλειο.
1: Καλύτερα να μην. Έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα για barbecue at your house. Θα κρατήσουμε το μήνυμα της Άντρης.
0: Ναι, Άντρη, το κρατάμε γιατί
1: για
0: σε,
1: να το
0: λίγο,
1: πούμε σε λίγο.
0: Θα αφιερωθούμε στο barbecue γιατί, παιδιά, την επόμενη Τετάρτη τελειώνει ο διαγωνισμός. Οπότε ίσα που προλαβαίνετε.
1: Καλημέρα, μωρά όμορφα. Happy Friday, λέει και η Λουκία μας.
0: Και ο Σπάιρους.
1: Να ευχηθούμε και στο Σπάιρους μας. Καλημερούδια μας. Happy Friday σε όλους.
0: Α, ναι.
1: Τώρα είναι σήμερα.
0: Δεν νομίζω.
1: Μας και θα τα γιορτάσεις Κυριακή. Ή είναι την Κυριακή.
0: Ξέρω, πες μας Σπάιρους. Παίζουν κάτι γενέθλια εδώ. Καλημέρα παρεάκι, λέει η Χρύσο. Οι επιλογές του DJ είναι σωστές για την ημέρα. Λέω να πάω πάσο.
1: Μπράβο Χρύσο μας.
0: Να πας.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Άννα μας. Ωραίο είναι, λέει, το The Wheels on the Bus του Lynn Pierce.
0: Α, έχει κάνει εσείς με το
1: Techno version. Αυτό είναι, Άννα.
0: Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε, Άννα. Θα το ψάξουμε, Άννα, αν και από τόσο Wilson The Bus που έχω φάει τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι θα θέλω να κατέβω από το λεωφορείο.
1: Έχει μια πολύ ωραία εκδοχή, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό που λέει η Άννα, θα το ψάξουμε όμως.
0: Μηνύματα στο Viber 931-0031 έχουν έρθει πάρα πολλά, θα πούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο. Τις καλημέρες σας, η Τζοάννα διορθώνει το μήνυμά της, εννοείται είσαι στο καλύτερο δίδυμο. Ελπίζω μια μέρα να σας γνωρίσω από κοντά. Α, και εμείς, Τζοάννα μου.
1: Και εμείς, γιατί όχι.
0: Όποτε θέλεις.
1: Ο Φάνης μας, καλημερούδια στην πιο γλυκιά και όμορφη τρελοπαρέα. Βάλτε ένα τραγούδι από τα τέλη του 90s. Φιλιά, ποσέρες.

0: Ο DJ Άνθος, παιδιά, κάνει τα μαγικά του εδώ στα Dex. Μας ανεβάζει τη διάθεση αυτή την Παρασκευή.
1: Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, πώς μ' αρέσει.
0: Πώς αρέσει.
1: Πόσο πολύ.
0: Μ' αρέσει, ξαπλωτός.
1: Μ' αρέσει, πόσο μ' αρέσει. Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Oh, πολύ ωραίο, πολύ
0: ωραίο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Μιχάλη μας. Είναι τα γενέθλια του. Σήμερα κλείνει τα 33. Θα τα γιορτάσει, λέει, την Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά. Ο Στέφανος λέει καλημέρα. Επειδή το είπα το γυαλιστερό αγόρι, εγώ είμαι αυτός. Ναι, θέλω να ακούσω από Iron Maiden το 2 Minutes to Midnight. Αμέσως τώρα. Σε λίγο θα παίξει Iron Maiden, νομίζω. Το έχεις στη λίστα.
0: Τέλεια. Όχι, θα μπει τώρα. Θα μπει τώρα, για χάρη του Στέφανου. Ναι, για τώρα, το χαρτί του Στέφανου. Η Άντρια μας, καλημέρα. Πρέπει να κανονίσουμε έξοδο όλοι οι fans μαζί σας. Μ' αρέσει η ιδέα.
1: Ωραία, να το κάνουμε, παιδιά, αυτό. Πού θα μας χωρέσει, δεν ξέρω, αλλά θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Και η Ευαγγελία λέει καλημέρα. Καλή και παραγωγική Παρασκευή. Φωνάξτε το Παυλινάκι, κόρη του Κωνσταντίνου και της Αργυρός, για να σας ακούσει, γιατί παίζει στο τάμπλετ και είναι απορροφημένη. Παυλίνα, ας το τάμπλετ.
0: Παυλίνα,
1: έχουμε πάρτι εδώ.
0: Άκου λίγο εδώ, τι μουσικές παίζει ο θείος ο Άνθος.
1: Είναι μαζί μου σήμερα το μωρό, και αν μπορείτε βάλτε ένα Michael Jackson που έπαθε μια αιμονή τώρα τελευταία, να το αφιερώσουμε.
0: Εννοείται, θα ακούσουμε Michael Jackson, να ακούσουμε.
1: Ναι, να ακούσουμε.
0: Και Iron Maiden θα ακούσουμε, Στέφανε, σίγουρα. Και... τρελέ, ξεσηκωτικές, υπέροχες, φανταστικές καλημέρες, λέει η Μαρίνα μας, στο πιο ξεσηκωτικό δίδυμο της Κύπρου, άντε και στο παγκόσμιο, βρε.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έρχονται μηνύματα και για τον barbecue, το κρατάμε και αυτό.
0: Ναι, της Ευγενίας.
1: Για μετά, και την Τζέννης. Και την Τζέννης και της Ευγενίας.
0: Όχι, η Ευγενία, κάτσε, τι λέει.
1: Η Τζέννη στέλνει ωραία φωτογραφία, άρα με πισίνα. Και μαγιό μην ξεχάσετε. Όχι, θα το φέρουμε το μαγιό μας σίγουρα.
0: Ενώ η Ευγενία ψάχνει τα Χριστούγεννα. Ευγενία μου, έχουμε ακόμα λίγο.
1: Έχουμε λίγο ακόμα. Θα κάνεις λίγο υπομονή.

0: Ends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
1: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
2: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
1: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
2: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
1: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie. Back in the
3: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
1: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
1: Κρατήσεις 2266-2626.

0: Εντάξει, παιδιά, κατά γενική ομολογία έχουμε τους καλύτερους φίλους, τους καλύτερους ακροατές.
1: Να παραδειγματιστείτε.
0: Έλα μας,
1: από
0: καλημέρα.
1: Την κίνηση του Σπάιρους. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αυτός είναι ο Σπάιρους, παιδιά, που ακούτε όλα αυτά τα χρόνια να καλημερίζουμε το πρωί. Έχει γενέθλια σήμερα και έτσι όπως πρέπει να κάνει όποιος έχει γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Να περνάει από σουλίου ένα δεύτερο όροφο δεξιά πόρτα. Να αφήνει τα γλυκά του τα κεραστικά του.
0: Ευχαριστούμε για το κέρασμα. Τώρα να σε πάντα καλά, Μιχάλη. Μας δεν θα τα γιορτάσει σήμερα.
1: Όχι, δεν θα τα γιορτάσει. Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή θα τα γιορτάσει.
1: Τέλεια. Παρτάρα, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Καλεσμένη Άννα Λαμπροπούλου.
2: Είναι καλεσμένη.
1: Α, οπωσδήποτε.
0: Με τον καλά.
1: Θα λείπουμε. Η αλήθεια είναι θα λείπουμε. Θα λείπουμε, δεν ξέρω αν σου είπε. Την έχω την Κυριακή δική μου.
2: Α, okay.
1: Ναι, είναι δική μου. Δική. Από σήμερα με Κυριακή.
2: Να σου πω, επειδή
1: ναι.
2: Είπα τη.
1: Ναι.
2: Λαϊ μου, αν να κόψω αυτό το τσιμπάνο.
0: Ναι, με ένα μόνο, λαλό του.
1: Ω, θα έρθει, θα πάει. Τι ώρα θα το κάνει.
2: Η ώρα 2.
1: Η ώρα 2, δεν θα είμαστε.
0: Τότε ευκάλα με δουλειά τα προσωπικά του καπελού. Τι ο πάρτι του, είπα πιο περιοχή. Δεν ξέρω να πιω το μενού.
1: Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έφερε τα κεραστικά και που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Σπάιρους μα, να σε πάντα καλά. Μεγάλωσε μέσα από τι εκπομπέ ο Άννα Λαμπροπούλου. Σπάιρους, παιδιά, έγινε 33. Ναι, βέβαια.

0: τον καιρό, κύριε Μουρατίδη. Μας αφορά, μας απασχολεί, θέλουμε να ξέρουμε.
1: Πρόντο, πρόντο, πρόντο. Μιλάω τώρα με τα καιρικά φαινόμενα και μου λένε ότι όλα θα είναι καλά. Έθριος ο καιρός. Αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες, που από το μεσημέρι και μετά έρχονται τα συννεφάκια και δίνουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, σήμερα περιορίζεται μόνο στα ορεινά. Δεν
0: Ωραία.
1: Βλέπω να γίνεται κάτι στο εσωτερικό. Mm-hmm. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό.
0: Άνοδος, άνοδος!
1: Οι 34 στα βόρεια παράλληλα. Τι έγινε, κάποιοι
0: πιτώση,
1: θα πάνε.
0: Πιτώση.
1: Κάποιοι θα πάνε εκδρομούλα και είναι τόσο τυχεροί που θα είναι τέλειος ο καιρός.
0: Πλάτανα, σταμάτα, σταμάτα. Όλες δεν πρέπει να πούμε τίποτα. Τώρα να δεις που θα πάμε και θα έχει τραμουντάνες.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: τραμουντάνες τώρα. Σου λέω όλα θα είναι τέλεια αφού σου έδειξα πριν. Κάθε μέρα από εδώ και πέρα θα είναι φανταστική. Ειδικά Σαββατοκύριακο Δευτέρα.
0: Και θα κάνουμε τις βουτίτσες μας και τα μπλουμ μπλουμ μας.
1: Θα έχει κάποιες αυξημένες νεφώς η αλήθεια.
0: Ανάτα, λίγα λίγα μας τα λέει.
1: Και από Δευτέρα σταδιακά έχουμε άνοδο γιατί έχουμε και Summer House από Δευτέρα. Οπότε όλα θα φτιάξουν, όλα θα στρώσουν. Ήδη έχουμε έτσι μια ωραία ζεστούλα.
0: Ναι, και θα δώσω συμβουλή τώρα για τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Βέβαια το πιστέψετε.
1: Συμβουλή.
0: Πολύ επιστημονική.
1: Τι.
0: Νεράκι να πίνετε.
1: Νεράκι.
0: Νεράκι και αντιηλιακό.
1: Είπε η Ιωάννα Λαμπροπούλου που δεν φέρνει μαζί της το νερό το μπουκάλι που σου έχω πάρει.
0: Αυτή που θα με αρέσει η ψυχιού, είναι το πρόβλημα.
1: Πόσα ποτήρια ήπιες από το πρωί.
0: Ένα.
1: Σφινάκι. Τι να σου κάνω το ένα. Εγώ με να τελειώσω το λίτρο μου.
0: Ένα σφινάκι.
1: Ένα σφινάκι. Καταλάβατε, παιδιά. Αυτό.
0: Δεν καταπίνω εγώ το σάλιο μου.
1: Ναι, αλίμονο. Ωραία. Ωραίος τρόπος ενυδάτωσης.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

0: Είμαστε ομάδα, ναι. Όπου εγώ και εσύ, όπου έτσι. Εσύ και εγώ.
1: Πονάς εσύ.
0: Πονάω εγώ.
1: Μα χτυπάω κι εγώ, τα δίδω. Χτυπάς εσύ, πονάω εγώ.
0: Οι δυο καρδιές μας αμία, ρε. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Πάμε.
1: Συγγνώμη, παρεμβολές.
0: Είσαι φανταστικός.
1: Από Mix Greek, παρεμβολές.
0: Είδες πως έπεσε τον beat όμως.
1: Ναι.
0: Την ώρα που.
1: Μα είναι.
0: Ένε κούτσι θα δινόταν. Μπαμ.
1: Είναι η δουλειά του, είναι η δουλειά του. Βλέπεις αυτό που στο κεφάλι του που ανάβει σαν φάρος. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
1: είναι πολύ για την Κύπρο. Ε! Φοβερό, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει.
0: Αυτό. Okay. Μην το αναπώνει, σε παρακαλώ. Εσύ καλά,
1: δίνει
0: μια Παρασκευού, αν περνά έτσι έναν τριωράκι.
1: Ιου, ιου. Λοιπόν, ο Ευθύμιος λέει: καλημέρα, μωρά. Εγώ που είμαι ο biggest fan, να με κεράσετε όμως.
0: Φυσικά, λέει. Να σε γεράσουμε, αν είναι δυνατόν.
1: Θα κάνουμε κάποια στιγμή διαγωνισμό για να δούμε ποιο είναι ο biggest fan.
0: Άτε τώρα, με τα σιδέες στον αέρα.
1: Ναι.
0: Η Όλγα μας, άλλο καλημέρα. Ακούμε και εμείς να δηλώσουμε συμμετοχή για την έξοδο με τους fans. Φυσικά. Ολγάκι μου γλυκό.
1: Και ο Χαρίδημος, ο οποίος λέει καλημέρα μέσα στον αγώνα του ταξί. Είστε η παρέα μου, Χαρίδημος.
0: Χαρίδημέ μας. Ο Ανδρέας μας, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε που μας στέλνετε θετική ενέργεια κάθε πρωί. Πρέπει οπωσδήποτε να οργανώσετε εκείνη τη συνάντηση που αναφέρθηκε νωρίτερα. Ίσως ένα πάρτι με την παραλία. Με DJ Άνθο. Και DJ Unknown σε back-to-back set. Θα γινόταν χαμός.
1: Τι ωραία ιδεάρα είναι αυτή.
0: Να τα ακούνε τα στελέχη αυτά. Τα στελέχη να τα ακούνε.
1: Τώρα θα τους τα πούμε, θα τους τα πούμε.
0: Η λοιπόν, Άννα μας.
1: Η Άννα στέλνει φοβερή φωτογραφία. Με παγωτάρι έξω από το σπίτι και τα μωρά να τρώνε παγωτό για το barbecue at your house και θα μας φέρει και παγωτατζή, λέει η Άννα μας.
0: Όποτε θωρώ, παιδιά, ή ακούσω παγωτάρι κονιδό, νομίζω ότι γίνονται unlock όλες μου οι αναμνήσεις παιδικές.
1: Καλημέρα και στο Χριστάρα μας. Happy Friday.
0: Και θέλω να σταθούμε λίγο στο μήνυμα της Μαρίας. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Απορία προς τον Πλάτωνα.
1: Τι?
0: Και ηθοποιός. Ρε τόλι εγκέφαλε. Από πού είναι αυτό το στιγμιότυπο και γιατί σου μοιάζει τόσο.
1: Α, λοιπόν,
0: τι αυτός είναι.
1: Αυτός, παιδιά, είναι πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός. Δεν μου έρχεται το όνομά του.
0: Ούτε
1: τώρα.
0: Ούτε εμένα τώρα.
1: Δεν μου έρχεται. Έπαιζε στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Είμαστε συμφάλακροι.
0: Ναι.
1: Μοιάζουμε λίγο, είναι η αλήθεια.
0: Ρε,
1: ναι.
0: Άμα βγάλεις το εγκέφαλο από κάτω, ναι. Είστε ίδιοι.
1: Αλλά ηθοποιάρα. Πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα καθόλου.
0: Η Εμιλία μας στέλνει για barbecue at your house και νομίζω πλέον να ήρθε η
1: ήρθε
0: στιγμή.
1: Ήρθε η ώρα, παιδιά.
0: Να μιλήσουμε για αυτό τον τέλειο διαγωνισμό, γιατί να κοτιστούμε στο σπίτι κάποιου, και όχι να έρθουμε μόνοι μας, να φέρουμε φαΐ, να φέρουμε ποτό, να φέρουμε τη φουκού, να φέρουμε το κρέας, να φέρουμε το ψήστη των προσωπικό μας.
1: Έχουμε ενώσει
0: επαγγελματία.
1: Βεβαίως με το food house, το οποίο θα φέρει όλα αυτά που θα φάμε, που θα περάσουμε τέλεια, θα φέρει να ψήσει, θα φέρει το ψήστη, όλα αυτά θα γίνουν. Και την παρέα τη δική μας, με τη μουσική μας, με τη διάθεσή μας, όλα αυτά θα έρθουν στο σπίτι σας. Και θα φύγουμε αφήνοντας σας και 300 ευρώ βάουτσερ από Food House.
0: Εντάξει,
1: βεβαίως.
0: Παιδιά, πείτε μου, ποιος άλλος έρχεται επίσκεψη σπίτι σας, φέρνει και το πάρτι, φέρνει και το φαΐ και αφήνει και το δωράκι του.
1: Ποιος θα το κερδίσει αυτό? Ο καλύτερος, αυτός που θα μας πείσει. Κλήρωση θα γίνει. Κλήρωση θα γίνει, αλλά εμείς θέλουμε να μας πείσετε έτσι για το χάζι λίγο. Να μας πείσετε.
0: Με άγχος. Ναι. Με το γιατό, λέω κι εγώ πάει.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να έρθουμε στο δικό σας στο σπίτι να κάνουμε barbecue at your house? Τι έχετε ιδιαίτερο σαν παρέα, σαν αύρα, σαν σπίτι?
0: Κάποια από εσάς χρησιμοποιήσατε και τους γείτονές σας, παιδιά. Ναι. Κάποια από εσάς κάνατε επίκληση στο συνέστημα. Κάποια άλλη εξηγηθήκατε πιο μάγκικα. Στείλτε και κανένα ηχητικό μήνυμα να το ακούσουμε όλοι παρέα στον αέρα. Γιατί να έρθουμε σπίτι σας?
1: Τώρα στο Viber 99 31 0031. Μην ξεχάσετε να βάζετε την ένδειξη barbecue at your house, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Μαζί με το μήνυμά σας θα χρειαστούν για την κλήρωση.
0: Πλάτωνα,
1: ναι.
0: Τώρα σκάμνω αν ρίτω μήνυμα δάμε ας πέντε εμιλίες. Πρέπει να το πούμε που έστειλε για barbecue at your house.
1: Τώρα μην ανησυχείς, θα στο κάνω εγώ. Δεξί κλικ, mark and read.
0: Δεξί κλικ, mark and read. Τέλεια, ευχαριστώ όσο ζω μαθαίνω.

0: Δεν θα τα ξαναπούμε. Κανονίστε το, έχουμε κατοχυρώσει αυτό το mashup, έτσι.
1: Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και να επισημάνουμε ότι είμαστε τριλιπουδιακοπές.
0: Ναι, γι' αυτό. Αλλά επειδή παίζουμε και ιντερνετικά και μπορεί να μας ακούνε από μια άλλη άκρη.
1: Σας αγαπάμε.
0: Αν δεν τα ξαναπούμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up? Now this looks
2: like a job. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
5: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορική δικαίωση, μιας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου. Μισό αιώνα και δύο χρόνια μετά, παιδιά, η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου υπήρξαν θύματα σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια μικρή νίκη μέσα στη μαυρίλα και τη σκληρότητα που ζήσανε οι προγόνοι μας, οι γιαγιάδες μας, οι μαμάδες μας το 1974.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία και έπρεπε να το αναφέρουμε οπωσδήποτε. Ναι. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας, καλημέρα στο Στελάρα μας. Μας αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά που μας στέλνετε. Η Μαρία σου στέλνει 5 παγωτάριδες να διαλέξεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Να τα πούμε, να τα πούμε. Γελάσατε πάρα πολύ. Ίδιος η Μηθριδάτης είσαι
0: μου. Έκλαψα με το Φάνη. Ο Αντώνης, εσύ θέλεις να το διαβάσεις.
1: Τι κάνετε, ρε, κρουσμένοι που λέμε και στο παράθυρο.
0: Τι λαλεί το μήνυμα.
1: Κρουμένοι που λέμε και στο παραλίμνη.
0: Καλά, πει γι' αυτό μέχρι και ο άντρας μου στείλε. Είναι το διήμερο.
1: Ναι.
0: Που πελάνατε με τον Πλάτωνα, τι γίνεται.
1: Τι τραγουδιάρες είναι αυτές, λέει Χριστάλα. Να θες να χορέψεις σε δουλειά με αρκετό κόσμο γύρω και να πρέπει να συγκρατηθείς, αλλά τα πόδια κάτω από το γραφείο να πηγαίνουν, έρχονται. Και έχουμε και πολύ ωραίο ηχητικό. Κάτσε, που είναι το ηχητικό μας.
0: Αν δεν το ακούσουμε.
1: Της Αναστασίας μας. Θα το βάλουμε να τα ακούσουμε δυνατά. Γιατί αφορά εσένα, DJ Άνθο μας. Για να τα ακούσουμε.
2: Καλημέρα στην πιο τέλεια τρελοπαρέα. Σας θέλω φωνητικό γιατί οδηγώ. Θέλω στοιχεία αυτού που παίζει τώρα. Θα τον κλείσω για του χρόνου στα 40 μου.
0: Αυτά είναι τα ωραία, Αναστασία, να μας καλέσεις σε τον τυπαρτάρα για τα 40 σου.
1: Θα τον βρεις στο Instagram, DJ Άνθος Αγαπίου. Είναι ο Άνθος ο δικός μας.
0: Ναι, προκρατήστε τον, παιδιά, ναι. Γιατί γεμίζουν όλες του ημέρες.
1: Και φεύγουμε, ανάγκη μου, φεύγουμε, πέρασε η ώρα. Άντε.
0: Φεύγουμε λοιπόν, άντε πάμε. Έχω ναι. Να σου πω πολύ ωραία πράγματα. Έχεις και εσύ να μου πεις ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα έχω και θα σου ξεκινήσω εγώ να σου πω ωραία πράγματα, γιατί ξέρεις. Μ' αρέσουν αυτά και το ξέρεις το έργο. Ο ένας είναι σε meeting, ο άλλος βλέπει σειρά, το παιδί παίζει online και κάποιο WiFi αρχίζει να γονατίζει. Λες και είμαστε στην ανηφόρα. Αυτό τελειώνει τώρα γιατί υπάρχει το Fiber του Δερμού από τη ΣΥΤΑ, η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου με πραγματικά εγγυημένες ταχύτητες WiFi. Fiber και Fiber του Δερμού από τη ΣΥΤΑ.
0: Πάμε τώρα να γυρίσουμε και τον τυχερό τροχόμεσο του Bean Bar Loyalty App. Θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου με κάθε παραγγελία αξίας 6 ευρώ και άνω. Εξασφαλίζουμε μία συμμετοχή στον ψηφιακό τυχερό τροχό και την ευκαιρία να διεκδικήσουμε μοναδικά δώρα PlayStation 5 και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα.
1: Και κάνοντας το γέμισμά μας και χρησιμοποιώντας το Shell Go Plus App με 20 λίτρα Shell Power, βενζίνη, πετρέλαιο και πάνω, μπαίνουμε στην κλήρωση για το πρώτο Jeep Avenger, το οποίο θα δοθεί τον Σεπτέμβριο. Οπότε ξέρουμε.
0: Θέλω το ένα.
1: Έτσι.
0: Όχι με καμιά απληστία χάριστη.
1: Ένα Ιωάννα, ένα εγώ και ένα εσείς.
0: Ναι, ο DJ Άνθος μας.
1: Άντε καλά και ο DJ Άνθος.
0: Δεν έμεινε.
1: Δεν έμεινε.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την Παρασκευή. Μαράκι Πορφυράκι θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Εμείς σας χαιρετούμε.
0: Στείλτε θετική ενέργεια.
1: Μπράβο.
0: Θα περάσουμε ωραία.
1: Θα περάσουμε ωραία.
0: Το μεράκι μας. Κανονίστε, είπαμε σας το για να μας φάει το μάτι.
1: Έτσι και από Δευτέρα Summer House. Φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μετρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
5: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Chemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Με τι ωραίο τραγούδι αρχίσαμε. Είδα και πρόσφατα την ταινία Michael. Τελευταία των Μοϊκανών είμαι, δηλαδή, που είδα την ταινία τώρα. Αλλά δεν προλάβαινε άλλες μέρες και πραγματικά, αν δεν την έχετε δει, αξίζει 100% να δείτε την ταινία του Michael Jackson. Γιατί νομίζω θα συγκινηθείτε. Εγώ προσωπικά έκλαιγα γιατί δεν είχα την ευκαιρία να το ζήσω περισσότερο. Οπότε με αυτό το vibe ξεκινώ την εκπομπή σήμερα. Τίποτα, χωρίς λόγο ξεκίνησα να μιλάω μόνη μου. Δεν πειράζει, είναι Παρασκευή σήμερα. Ό,τι θέλουμε, κάνουμε, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ παρέα με το Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Λοιπόν, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδας. Λέει εδώ ότι θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Δεν λέει κάτι για βροχή. Δηλαδή, λέει αυτό το μεμονωμένη βροχή που τις περισσότερες φορές δεν υφίσταται κιόλας, δεν ισχύει. Και είναι και στα ορεινά, οπότε δεν θεωρώ ότι επηρεάζει. Τώρα θα έχουμε σύννεφα. Άμα θες να κάνεις ηλιοθεραπεία, δεν είναι και απαραίτητα κακό αυτό, γιατί να κάτσεις τώρα τόσες ώρες στον ήλιο, θέλουμε και το σύννεφάκι μας να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να δροσιστούμε κάπως και μετά να ξαναφύγει το σύννεφο και να έρθει ξανά ο ήλιος να συνεχίσουμε το μαύρισμα. Η θερμοκρασία θα είναι στους 37 βαθμούς, οπότε τη ζέστη μας θα την έχουμε. Το βράδυ 21 βαθμούς. Όσοι θα παντρευτείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν θέλω να ανησυχείτε, παιδιά, εκτός αν παντρευτείτε στο ορεινά. Δεν ξέρω και γιατί να το κάνετε τώρα καλοκαίρι, αλλά αν παντρευτείτε στα ορεινά, λίγο μπορεί να φάτε μια βροχούλα, αλλά πολύ ελαφριά πράγματα. Οι υπόλοιποι μια χαρά ζέστη, φορείτε ό,τι πιο κοντό έχετε. No matter what, no matter what.

πάρα πολύ ωραία ιδέα είδα σήμερα το πρωί στο Instagram από την Ταϊλάνδη και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, αν με ακούει κάποιος αρμόδιος. Στην Ταϊλάνδη, στα σούπερ μάρκετ βασικά της Ταϊλάνδης, συγκεκριμένα στις φρουταρίες κυρίως και στις λαχαναγορές που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, για να μειωθεί η χρήση του πλαστικού, αποφάσισαν να τυλίγουν τα λαχανικά και τα φρούτα με φλούδα από μπανάνα. Αυτές οι φλούδες, οι πράσινες, οι μεγάλες που συνήθως τις βγάζουν από τις μπανάνες που εμείς δεν προλαβαίνουμε να τις δούμε όσοι πάμε στα σούπερ μάρκετ, αλλά όσοι ασχολείστε με μπανάνες, φαντάζομαι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Όπως και να έχει, είναι και πάρα πολύ πιο aesthetic. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα ράφια της λαχαναγοράς και της φρουταγοράς τις φλούδες της μπανάνας παρά πλαστικά κουτιά, περιτυλίγματα και όλα αυτά. Οπότε καλό είναι να το κάνουμε και στην Κύπρο. Story. Locker.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: Κούλα μακούς.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266.

λίγο τι σημαίνει στο σπίτι. Έχουμε τώρα καινούριο πάγκο, καινούριες καρέκλες, εξωτερικού χώρου όλα αυτά, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε το χώρο εκεί barbecue. Και είναι τώρα μια κατάσταση που εγώ είμαι να τρέχω και να μην φτάνω, γιατί δεν ξέρω πόσα τραπέζια και κάρβουνα θα ανάψουμε τις επόμενες μέρες. Και ο Γιώργος είναι, πετάει στα σύννεφα που έχει κάνει αυτή την επένδυση και είναι ο ψήστης της χρονιάς. Αλλά αν είσαι και εσύ σε αυτή τη φάση που είσαι ο ψήστης κάθε φορά και ψήνεις και υδρώνεις και κουράζεσαι και θέλεις μία φορά να το απολαύσεις όπως και οι υπόλοιποι, τότε σε αφορά αυτός ο διαγωνισμός, γιατί έχουμε το Barbecue at Your House μαζί με τα Food House που φέρνουμε φαγητό, ποτό, μουσική, την πιο καλή θετική ενέργεια και τον δικό σου προσωπικό ψήστη, παρακαλώ. Απλά καλείς την παρέα, απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue μαζί με τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και αυτό που πρέπει να κάνεις για να διεκδικήσεις αυτό το δώρο είναι να μείνεις συντονισμένο στο Breakfast Show, και μπορεί να είναι δικό σου το barbecue party, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House.

Και επειδή ακούσαμε Wild Thoughts από Ριάννα, να σας πω ότι έρχεται το μεγαλύτερο R&B party της χρονιάς, το οποίο επιστρέφει στην παραλία με τους DJs Andres P και LPS, οι οποίοι μας ανεβάζουν στους ρυθμούς του Old School R&B, γιατί το περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο. Ένα μουσικό ταξίδι το οποίο τιμά την εποχή των απόλυτων R&B επιτυχιών από τα 80s, 90s και 0s. Θα γίνει χαμός, Amos Beach Bar, Mackenzie στη Λάρνακα, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 99 31 0031 και εισιτήρια προπολούνται στο ticketbox.com.cy.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Με New Religion μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, παιδιά. Το φάγαμε και αυτό. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά στις διακοπές. Είναι αυτές οι μέρες που όλοι μετράμε αντίστροφα για να έρθει ο Αύγουστος και να κάνουμε τις διακοπές μας. Όσοι θα κάνουμε τον Αύγουστο, όλοι θα κάνετε Ιούλιο. Όπως και να έχει, παιδιά, καλοκαίρι διακοπές. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι και διαφορετικό για εμάς στην Κύπρο, που έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε σε διαφορετικές παραλίες. Οπότε είμαστε ευγνώμων γι' αυτό και γι' αυτό το νησί στο οποίο ζούμε. Παρόλα αυτά, Μαρία Πορφύριου στο μικρόφωνο μαζί σας, με τα Coffee Berry στην παρέα μας και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Έφτασε επιτέλους αυτή η εβδομάδα της χρονιάς που θα μεταφερθούμε όλο το Mix FM στο Mix FM Summer House 2026. Σας έλειψε, μας έλειψε, οπότε η επιστροφή είναι γεγονός. Από την Τρίτη θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Summer House μαζί με όλη την ραδιοφωνική ομάδα του Mix FM, με το Φούτι, το οποίο παρουσιάζει το Mix FM Summer House 2026, και θα γίνει χαμός. Live radio shows από το Grand Mansion Country House, γεμάτα μουσική, ήλιο, πισίνα και ατέλειωτα καλοκαιρινά vibes. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται υπέροχα, αλλά ποιος θα φροντίσει για το φαγητό, παιδιά? Το Φούτι φυσικά, γιατί χωρίς φαγητό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε απαραίτητη ενέργεια. Μένετε συντονισμένοι, γιατί το Mix FM Summer House 2026 επιφυλάσσει ακόμα περισσότερες εκπλήξεις. Powered by Φούτι.

Θα ήθελα τώρα λοιπόν να πω πολλά πράγματα, αλλά νιώθω ότι θα είμαι εκτός τόπου και χρόνου με όλα αυτά που συμβαίνουν με το Μουντιάλ, γιατί μέχρι και ο αλγόριθμος μου στο TikTok μου βγάζει βιντεάκια που αφορούν ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, είδα, κακώς, καλώς δεν ξέρω, είδα ένα βίντεο του Χάλαντ που είναι Νορβηγός ποδοσφαιριστής, αν δεν απατώμε, και τώρα το feed μου είναι γεμάτο με βιντεάκια του ανθρώπου που δεν ξέρω καν ποια είναι η πορεία του και τι κάνει σε αυτή τη ζωή, ούτε σε ποιες ομάδες έχει παίξει, δεν έχω ιδέα. Αλλά φαίνεται καλός ποδοσφαιριστής, αυτό είναι το συμπέρασμα που έβγαλα. Βλέπω και την Γαλλία η οποία κατάφερε να περάσει και στους ημιτελικούς, συγχαρητήρια στη Γαλλία, και στον Εμπαπέ που είναι μόνο, δηλαδή το μοναδικό άτομο που ξέρω από την ομάδα. Τώρα τα λέω, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά νιώθω ότι θέλω να είμαι, παθαίνω φόμο να μην μιλάω για αυτό το θέμα που μιλάνε όλοι γύρω μου και εγώ δεν ξέρω τι να πω και πώς θα συμμετάσχω, αλλά ναι, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί όχι. I'm

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics Τηλεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα

Έρχεται το πάρτι που περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο. Είναι το Mix FM Live The Nines and Zero Summer Edition στις 8 Αυγούστου Σάββατο από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός. Η μουσική που μας μεγάλωσε και κάθε φορά που ακούμε αυτή τη μουσική μπαίνουμε σε μια φάση που νοσταλγούμε όλες αυτές τις στιγμές. Αναμνήσεις που σίγουρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Και ο Dino G εννοείται θα είναι εκεί στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από το VJ Tony Steel με την παρέα σου. Έλα να περάσει φανταστικά. Πληροφορίες μπορείς να μάθεις στο 99310031 και εισιτήρια και κρατήσεις γίνονται στο ticketbox.com.cy.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
6: Here we go.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
8: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Καλή Παρασκευή να ευχηθώ σε όλους. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο feeling από αυτό που νιώθουμε κάθε Παρασκευή. Νιώθω ότι κάπως όλοι ξαλαφρώνουμε, γιατί την περιμένουμε αυτή τη μέρα πώς και πώς, για να ζήσουμε έτσι λίγο τη μαγεία του καλοκαιριού περισσότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε ναι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι 10 του μήνα σήμερα και είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχει γενέθλια η κουμπάρα μου, η κολλητή μου, η παιδική μου φίλη από τον νηπιαγωγείο, η Έφη. Οπότε της ευχόμαστε όλα τα καλά, να έχει ό,τι επιθυμεί στη ζωή της. Και να σας πω και κάτι, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βλέπεις το φίλο σου να εξελίσσεται και επαγγελματικά και προσωπικά, να φτιάχνει τη δική του οικογένεια. Και νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση να είσαι δίπλα του τόσα χρόνια χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε της ευχόμαστε τα καλύτερα. Και αν έχετε κι εσείς κάποιο φίλο σας που γιορτάζει σήμερα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 99 31 0 0 31 και εμείς θα το κανονίσουμε. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie, και πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars και I Just

Αυτός ήταν ο Justin Bieber με το Yukon, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και ευχόμαστε να το τραγουδήσει στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου στις 19 του μήνα. Εγώ ναι, από τώρα κάνω διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό μου, τι μπορεί να τραγουδήσει αυτό το 1 με 1,5 λεπτό που υποτίθεται λένε ότι έχει ο κάθε καλλιτέχνης για να παρουσιάσει το δικό του κομμάτι. Οπότε αυτά σκέφτομαι από προχθές που ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδήσει ο Justin Bieber. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε λίγο σχετικά με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό και ίσως να αναμένουμε και μεμονωμένες βροχές, αλλά κυρίως τα ορεινά. Δεν θα έχουμε τόσες βροχές εδώ στην πρωτεύουσα, ευτυχώς, γιατί τις προηγούμενες μέρες, να πούμε την αλήθεια, είχαμε και βροχές και χαλάζι και σε κάποιες περιοχές είχαμε και καταιγίδες. Και απόψε το βράδυ ίσως να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Λέω κάθε φορά ίσως, γιατί δεν είμαι ποτέ σίγουρη για αυτά που λέω για τον καιρό. Είναι τόσο διαφορετικό το κλίμα πλέον, είναι τόσο τροπικό στο νησί μας που ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ωστόσο, έχω να σας διαβεβαιώσω ότι το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και νομίζω θα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που έχουμε προγραμματίσει για αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς να αγχωνόμαστε για τίποτα. Οπότε είπα να σας το πω, να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, να μην αγχώνεστε ότι ίσως να συμβεί κάτι και να απολαύσετε κι εσείς το Σαββατοκύριακο σας όπως θέλετε.

Και για ακόμα μια φορά σήμερα ψάχνουμε όλοι τι θα παραγγείλουμε εδώ στο στούντιο του Mix FM για μεσημεριανό. Νομίζω καταλήξαμε από πού θα παραγγείλουμε. Απλά τώρα τσακωνόμαστε ποιανού το λογαριασμό θα χρησιμοποιήσουμε για ακόμα μια φορά. Και είμαι σίγουρη ότι θα συμβαίνει το ίδιο πράγμα και την επόμενη εβδομάδα που θα βρισκόμαστε στο Summer House και θα σκεφτόμαστε από ποιανού το κινητό θα παραγγείλουμε. Γιατί με κάθε παραγγελία που κάνεις από το Foodie και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα ολοκέντρο για αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Είναι τεράστιο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Άντρας, 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο Full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση

Αυτή ήταν η Ολίβια Ροντρίγκο με το Drop Dead και θέλω να σας πω ότι αν όλοι έχετε την προ εκδοχή του chat όπου πληρώνετε κάθε μήνα για να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε λίγο περισσότερο, ειδικά οι φοιτητές νομίζω το είχαν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά και πάρα πολλοί κόσμοι στη δουλειά του. Αν δεν θέλετε να πληρώνετε αυτά τα, ξέρω εγώ πόσα είναι, 20 κάτι ευρώ το μήνα, που δεν είμαι και σίγουρη για το ποσό που σας λέω, μπορείτε να δοκιμάσετε το Gemini, είναι το AI tool της Google και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι για ό,τι θέλαμε προηγουμένως μπαίναμε στην Google και το αναζητούσαμε. Οπότε τώρα το Gemini tool, έχω να σας πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Μου δίνει λύσεις πολύ πιο εύκολα από ότι μου δίνει το chat και νομίζω με έχει βοηθήσει και μου έχει δώσει πολύ πιο αξιόπιστες απαντήσεις. Οπότε, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό και να κυρώσετε την προ συνδρομή σας, δοκιμάστε το Gemini της Google. Touch this. You can't touch this.

Έρχεται το μεγαλύτερο R&B party της χρονιάς και επιστρέφει στην παραλία. Οι DJs Andres P και LPS θα ανεβάσουν ρυθμούς με ένα old school μουσικό ταξίδι που νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που δεν αγαπάει τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες από τα 80s, 90s και τα early zeros. Οπότε ανυπομονούμε πάρα πολύ για αυτό το party. Νομίζω μας ξεσηκώνει μόνο και μόνο που ακούμε συγκεκριμένα τραγούδια. Αν τα ακούσουμε αυτά καθώς είμαστε στο αμάξι, αν τα ακούσουμε αυτά εντελώς τυχαία, νομίζω αμέσως μας φτιάχνει η διάθεση. Οπότε σκεφτείτε τι έχει να γίνει σε αυτή την παρτάρα την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 στο Amos Beach Bar στο Μακέζι στη Λάρνακα. Και μπορείτε να μπείτε στο ticketbox.com.cy για να πάρετε τα εισιτήριά σας, ενώ μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την κράτησή σας στο 99 31 00 31.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Popping Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
7: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
8: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

ήταν η Λίζο και με αυτό το τραγούδι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie και έκανα τώρα μία μικρή αναζήτηση για να δω ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Με το που διαβάσω το όνομα Αμαλία, νομίζω μας έρχεται όλους στο μυαλό η Αμαλία από το παραπέντε. Οπότε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όσες γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους έχουν οποιαδήποτε επέτειο, γιατί ξέρω και πολλά άτομα που έχουν επέτειο σήμερα. Και αν θέλετε να τους κάνουμε οποιαδήποτε αφιέρωση, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα περιμένω το δικό σας μήνυμα στο Viber στο 9931 0033.

Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ανυπομονώ τόσο πολύ να έρθει η Δευτέρα, γιατί μετακομίζουμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα του Mix FM, στο αγαπημένο μας Summer House από την επόμενη εβδομάδα, στο Grand Mansion Country House. Θα βρισκόμαστε όλοι εκεί, θα κάνουμε live εκπομπές και καταλαβαίνετε ότι οι μέρες μας θα είναι πιο γεμάτες με μουσική, με ήλιο, με πισίνα. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να κάνουν και τις βουτιές τους. Εγώ το λέω με λίγο παράπονο, γιατί στην κατάσταση που βρίσκομαι δεν μπορώ να κάνω βουτιές, δεν πειράζει. Και εννοείται δεν θα είμαστε μόνοι μας, γιατί ποιος θα φρόντιζε για το φαγητό για να το έχουμε εκεί on time. Φυσικά το Foodie που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει μαζί μας. Νομίζω δεν μπορεί κανένας να ζήσει χωρίς το Foodie, και ειδικά όταν θα μένουμε τόσα πολλά άτομα μέσα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση και στο να βρεις τι θέλεις να παραγγείλεις. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα είναι εκεί μαζί μας, και τώρα να δείτε που θα τσακωνόμαστε από ποιανού το λογαριασμό θα παραγγέλνουμε, γιατί όλοι θα θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το τέλειο δώρο που δίνει το Foodie αυτές τις μέρες. Οπότε εσείς μένετε συντονισμένοι, γιατί το Mix FM Summer House επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις και θα σας τις αποκαλύψουμε σε πολύ λίγες μέρες.

Διαβάζω μία έρευνα που λέει για ποιο λόγο η Gen Z γενιά βγαίνει πολύ λιγότερα ραντεβού συγκριτικά με τους millennials στην ίδια ηλικία. Δηλαδή, εμείς τότε βγαίναμε πολύ περισσότερο. Και να πούμε ότι αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο φόβο απόρριψης και στη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση που ίσως να έχει η Gen Z γενιά. Δυσκολεύονται να κάνουν την πρώτη κίνηση, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, να διαχειριστούν την απόρριψη. Οπότε αυτό τους φοβίζει και στο να κάνουν την πρώτη κίνηση. Να πούμε επίσης ότι τα social media και τα dating apps κάνουν το dating ακόμη πιο περίπλοκο, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν ατελείωτες επιλογές, έχουν συνηθίσει σε σχέσεις με ghosting, έχουν συνηθίσει σε situationships και υπάρχει αυτή η συνεχή σύγκριση μέσω των social media και αυτό αυξάνει την αναποφασιστικότητά τους, μειώνει την πιθανότητα δημιουργίας σταθερών σχέσεων και τους κάνει να μην θέλουν να βγουν ραντεβού. Και το τελευταίο είναι ότι η πανδημία επηρέασε τα πιο κρίσιμα χρόνια της κοινωνικοποίησής τους. Πολλά μέλη της Gen Z έχασαν σημαντικές εμπειρίες όπως σχολικές εκδηλώσεις, πανεπιστημιακή ζωή, πρώτες σχέσεις, φυσική κοινωνικοποίηση, δηλαδή το να μιλάς με τον άλλο. Σκεφτείτε, φορούσαμε τη μάσκα για πόσο καιρό. Οπότε οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό επηρέασε την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτοί είναι οι λόγοι, κάποιοι από τους λόγους που η Gen Z γενιά δυσκολεύεται στο να βγει ραντεβού. Θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούν να ανατραπούν και μπορούν να αλλάξουν. Φτάνει βέβαια να τους δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα. Για πείτε μου εσείς, συμφωνείτε λίγο με αυτή την έρευνα? Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 99310.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
6: Back in the place once again.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις.

FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Το πάρτι που περιμένουμε όλοι πώς και πώς κάθε χρονιά επιστρέφει. Το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition έρχεται το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Είναι το πάρτι που έγινε θεσμός, είναι το πάρτι που περιμένουμε όλοι πώς και πώς για να πάμε να τραγουδήσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s and Zeros. Ξέρουμε απ' έξω όλους τους στίχους, ξέρουμε απ' έξω τις χορευτικές φιγούρες, οπότε ανυπομονούμε πάρα πολύ. Ο Dino G θα βρίσκεται στα decks εννοείται για να μας ξεσηκώσει μαζί με special guest DJs και μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 9931-0031 ενώ μπορείτε να μπείτε και να πάρετε τα εισιτήριά σας ή και να κάνετε την κράτησή σας στο ticketbox.com.cy. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε, να προλάβετε, να κάνετε την κράτησή σας γιατί κάθε φορά σε αυτό το συγκεκριμένο πάρτι γίνεται χαμός και δεν προλαβαίνουμε με τις κρατήσεις, οπότε μπείτε από τώρα για να προλάβετε.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, άλλης μιας εβδομάδας. Οπότε σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε, να βγείτε να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να κάνετε τις βουτιές σας, να φάτε όσα παγωτά θέλετε. Γιατί νομίζω το καλοκαίρι αυτό σημαίνει. Να είμαστε λίγο πιο ξέγνιαστοι και να ζούμε την κάθε στιγμή λίγο πιο έντονα. Αυτά λοιπόν από εμένα. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το αγαπημένο Φούτι και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Χριστίνα Αργυρού, serving up hits on Mix FM's Lunchbox.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

17 λεπτά μετά τις 2. Αυτό είναι το Fireball. Εύχομαι σήμερα η μέρα σας να είναι έτσι. Like a Fireball. I'm a fire. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια σειρά. Το αγαπάω το Turn the Lights Off.

Μαζί μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είναι η Epic και η Epic κατάφερε να τα έχει όλα σε ένα και έχει το, με το Epic One έχουμε Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, έχουμε 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα, αλλά τώρα έχουμε και την ευκαιρία να επιλέξουμε και οποιασδήποτε δύο συσκευές θέλουμε. Και smartphones και tablets και smartwatches και earbuds και το παίρνεις με δόσεις και σε συνολική έκπτωση και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. 23 λεπτά μετά τις 2, αυτή είναι η NSYNC. Έλα να πάμε λίγο στα 90s και 0s.

ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Έρχεται το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G, the Summer Edition. Είναι ένα πάρτι που θα χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Ξέρετε τι συμβαίνει στα 90s και Zeros. Θα πάμε πίσω στις αναμνήσεις εκείνες που δεν τις ξεχνάμε και ποτέ. Ο Dino G στα DEX θα έχει special guest και για πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-31-0031. Μπορείς να βρεις και εισιτήρια στο ticketbox.com.cy, θα περάσουμε τέλεια. Όλο αυτό θα γίνει στο Amos Beach Bar και θα ξεκινήσει το πάρτι στις 9. Θα χορεύουμε μέχρι το πρωί έτσι. Φορέστε τα καλοκαιρινά 90's ρούχα σας και ελάτε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades.
3: Here we go. Let's get loud.
0: From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart.

0: Garden Day and Night.
1: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
2: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
0: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
2: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
0: Κρατήσεις 2266 2626.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue πάρτι στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
3: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
6: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

13 λεπτά μετά τις 3 το κομμάτι που μας θύμισε τι πάει να πει να είσαι ερωτευμένος με το σωστό άνθρωπο. Ordinary. Και θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για αυτό το καλοκαίρι, που κάθε καλοκαίρι το ψάχνουμε το διαφορετικό, τότε να σας πω ότι τα Little έχουν τα Better Living Days. Ταξιδεύουν σε επιλεγμένα καταστήματα της Little σε όλη την Κύπρο με δωρεάν δράσεις για ευεξία, γεύση, κίνηση, διατροφή και παιδιά. Μα έχουμε cooking moments, δροσερές γευστικές δοκιμές, κάνουν yoga sessions και ιδέες για καλύτερη καθημερινότητα. Μας μαθαίνουν τα Little πώς να ζούμε καλύτερα. Θα δείτε το πρόγραμμα και τους επόμενους σταθμούς σε ποιο Little θα το βιώσετε όλο αυτό το Better Living Days, και αν μπείτε στο littlefoodacademy.com.cy. Ο επόμενος σταθμός είναι 10 και 11 Ιουλίου στο Little Αγίας Φυλάξου στη Λεμεσό.

το shopping σου, θέλεις να γεμίσεις το μπάσκετ στο online shopping σου και να μην σκέφτεσαι καθόλου για τα μεταφορικά, τότε να σου πω ότι το Scrooge Plus κάνει πλέον το online shopping ακόμα πιο εύκολο. Απολαμβάνεις δωρεάν τα μεταφορικά και επιλέγεις τον τρόπο παραλαβής που σε εξυπηρετεί εσένα καλύτερα. Δηλαδή, κατεβάζεις το Scrooge App ή μπαίνεις στο scrooge.sy και μαθαίνεις περισσότερα για το Scrooge Plus. Ψωνίζεις και ξεχνάς τα μεταφορικά.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το GY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Iron Napa. The roof is off. The summer is on.
6: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

0: Your husband is coming.
1: Εγώ δεν θα ήθελα τον husband, θα ήθελα τα KFC. Ναι, εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει. Είμαστε ένα τεταρτάκι πριν από τις 4 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Να σας πω ότι όταν μια συνταγή και μια τεχνική αντέχουν σχεδόν έναν αιώνα, τότε δεν μιλάμε για απλή παράδοση. Είναι απόδειξη της συνέπειας και της εμπειρίας που χτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζει και τρελαίνεται με τα KFC. Να σας πω ότι είναι υποστηρικτής εκπομπής και είναι καθημερινά εδώ μαζί μας, έτσι να μας θυμίζει πόσο λαχτρεστά είναι, και πάμε σε Justin.

και από το όμενο Mr. No Hero, έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μουσική όμως. Έρχεται David Guetta και Together. Μείνετε συντονισμένοι, είναι Bonnie Tyler. Έπρεπε να παίξει ένα Together με Bonnie Tyler. Θα σας αφήσω και με το hot track της εβδομάδας που ήταν Taylor Swift, I knew it, I knew you. Και μία ώρα στα μάτια της μουσικής. Και στις 5 έρχεται ο Άρης και Έλενα για Drive Time Show. Και τα λέμε και το Σαββατοκύριακο κάπου θα σας δω. Κάπου δεν γίνεται. Ένα live link θα το ακούσετε. Και τη Δευτέρα ξανά εδώ στις 2. Φίλια πολλά. Bye!

Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777744. Whatever. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Παπιλούν Μπανς.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
8: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
9: Eminem, what's up?
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Yeah.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε!
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Rouge, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
8: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.

Gone, gone, gone, αλλά δεν είμαστε gone, gone, gone. Είμαστε here, here, here. Καλησπέρα, παιδιά. Drive Time Show, Παρασκευιάτικο. Άρης Κυπριανού στο μικρόφωνο. 5 και 4 σχεδόν η ώρα και θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 7. Παρασκευή σήμερα, 10 Ιουλίου. Έχουμε φάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, παιδιά. Του Ιουλίου, παιδιά. Άρα το 1 τρίτο έχει φύγει. Που σημαίνει ότι τι έμεινε, παιδιά. Ένας 15 Αύγουστος έμεινε και μετά Χριστούγεννα. Να φύγει αυτή η ζέστη. Να περάσουμε καλά, δυναμώστε την έντασή σας. Έχω πάρα πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, αλλά εκτός από τη μουσική χρειάζομαι και την παρέα σας. Μιχάλη μου του Ιουλίου, το διόρθωσα πριν με διορθώσεις εσύ αγάπη μου. Μου έλειψε τα φιλιά μου. Δυναμώστε ένταση παιδιά, υπέροχη μουσική έχω για σας σήμερα. Μηνυματάκια Viber 99 31 0031.

Dai Dai μας είπε η Σακύρα μας με τον Μπέρνα Μπόι, η οποία Σακύρα θα εμφανιστεί στον τελικό, στο halftime του τελικού του Μουντιάλ, παρέα με τον Justin Bieber και την Madonna. Το Dai Dai που ακούσαμε έτσι κι αλλιώς είναι το τραγούδι του φετινού FIFA World Cup. Η Γαλλία πέρασε χθες, κέρδισε το Μαρόκο και πέρασε στα ημιτελικά και απόψε παίζει η Ισπανία με το Βέλγιο για να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος της Γαλλίας. Ωστόσο δεν λείπουν τα ευτράπελα παιδιά από το φετινό Μουντιάλ, αφού η Αίγυπτος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό της από την Αργεντινή, αμφισβητεί δημόσια τη διαιτησία. Να υπενθυμίσω ότι η Αίγυπτος κέρδιζε μέχρι το 78 λεπτό 2-0 και το ανέτρεψε η Αργεντινή στα τελευταία 12 λεπτά με 3-2. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου λοιπόν αμφισβητεί δημόσια τη διαιτησία, θεωρεί ότι ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ μέσω VAR και υποστηρίζει ότι πριν μπει το νικητήριο γκολ της Αργεντινής είχε προηγηθεί φάουλ. Τεράστια είναι η συζήτηση που έχει προκληθεί και νομίζω ότι είναι το θέμα των τελευταίων ημερών. Πέραν αυτού, κάτι άλλο το οποίο είναι θέμα των τελευταίων ημερών είναι ότι η FIFA φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί λόγω της μεγάλης επιτυχίας εμπορικής που είχε το Μουντιάλ φέτος, που διεξάγεται στις ΗΠΑ, συζητούν για να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029, το Club World Cup, το οποίο έχει τις καλύτερες ομάδες ποδοσφαιρικού συλλόγου, όχι εθνικές ομάδες, του κόσμου, που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και είναι 32 οι ομάδες και όχι 8 όπως ήταν παλιότερα. Βέβαια αυτό θα φανεί περισσότερο ότι θα γίνει μετά τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική το 2027. Τότε θα μπορέσουν να συζητήσουν πιο εμπεριστατωμένα η FIFA με την Αμερική. Εγώ αυτό που έχω να πω στην Αίγυπτο είναι ότι αδικίες συμβαίνουν, παιδιά. Δεν θέλω να το παίρνετε κατάκαρδα. Καταφέρατε και φτάσατε πολύ ψηλά. Και να πω ότι υποστήριζα Αίγυπτο αντί Αργεντινή. Να το πω. Άντε, το λέω. Το λέω και ρίχνω ένα δυναμίτι.

Oops, I did it again από Britney Spears και ναι, they did it again. Πολύ μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού της Κύπρου δεν κατάφερε να κάνει την ψηφιακή τηλεόραση που μας είπε το Υφυπουργείο. Υπάρχει νέα εξέλιξη λοιπόν, παιδιά. Το Υφυπουργείο Έρευνας ανακοίνωσε ότι επαναφέρει προσωρινά για διάστημα 3 μηνών την παλιά πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα. Όπως σας είπα, η απόφαση αυτή λήφθηκε επειδή αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης μετά τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μία από αυτές είναι και η γιαγιά μου με τον παππού μου, παιδιά. Δεν έχει φτιαχτεί η τηλεόρασή τους και έχουν αγχωθεί γιατί δεν μπορούν να δουν αυτά που θέλουν να δουν. Και πρέπει να έρθει τεχνικός να τους το φτιάξει. Στόχος λοιπόν είναι να δοθεί επιπλέον χρόνος για να επανασυντονιστούν οι τηλεοράσεις ή να προμηθευτούν ένα συμβατό από κωδικοποιητή ή να βελτιωθούν οι κεραίες και εγκαταστάσεις λήψης. Όσοι επιθυμούν μπορούν πλέον δηλαδή να συντονίσουν ξανά τις τηλεοράσεις τους στα κανάλια από τα οποία λάμβαναν σήμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ενώ οι νέοι αποκωδικοποιητές και οι σύγχρονες τηλεοράσεις μπορούν να λαμβάνουν και το παλιό σήμα εκτός από το καινούριο. Η παράλληλη αυτή λειτουργία έχει καθαρά μεταβατικό χαρακτήρα για 3 μήνες, είπαμε, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει πιο ομαλά. Μία συμβουλή όμως έτσι από μένα όσοι με ακούτε, ναι μεν έχουμε ένα διάστημα 3 μηνών τώρα, μην μείνετε παιδιά να γίνει αυτό το πράγμα 10 Οκτωβρίου που περνάνε οι 3 μήνες και ξαφνικά να πανικοβληθεί ο κόσμος ότι δεν μπορεί να δει τηλεόραση. Ας κάνουμε τα κουμάντα μας εγκαίρως και ειδικά αφού μεσολαβούν και οι άδειες του Αυγούστου. Για κάντε λίγο τα κουμάντα σας εγκύρως και θα δείτε ότι όλα θα φτιάξουν και έτσι κι αλλιώς μπαγκαράγκα παιδιά, μπαγκαράγκα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα? Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι? Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show, μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
4: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

New Religion από Bebe Rexha και Faithless. Και αυτούς τους 6 μήνες που είμαι εδώ στην παρέα του Mix FM, σας έχω μάθει τους ακροατές ότι δεν μπορώ να σας κρυφτώ, είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας. Οπότε θα σας πω ότι σήμερα δεν είναι και η πιο αγαπημένη μου μέρα, δεν είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, καθώς ένα ασχολητός φίλος και συνεργάτης από την άλλη δουλειά στην οποία είμαι, στις μεταγλωτήσεις, σήμερα ήταν η τελευταία του μέρα, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του. Δημήτρη, ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια. Ξέρεις ότι δεν γλιτώνεις τόσο εύκολα από μένα και τον Πέτρο. Αυτά έχει, παιδιά, η ζωή. Κάποιοι κύκλοι κλείνουν για να ανοίξουν κάποιοι άλλοι. Και αυτό είναι και το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορεί η ζωή να σε εκπλήξει, μπορεί η ζωή να σου φέρει περιπέτειες τις οποίες ίσως και να μην περίμενες, μέσα σε μια μέρα να σου ανατρέψει πολλά πράγματα. Αλλά οι σχέσεις που χτίζονται στις δουλειές, μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι έχουν κάποιες βάσεις που είναι πολύ πιο γερές από άλλες. Έχεις ζήσει μαζί τους πράγματα, έχεις πει, έχεις γελάσει, έχεις κλάψει, έχεις θυμώσει, έχεις περάσει πίεση μαζί τους. Και όλα αυτά είναι ένα συνοθήλευμα μιας σχέσης που αντέχει στο χρόνο. Και τι να πω τώρα, στα καλοκαιρινά βράδια στη βεράντα που θα συζητάμε πλέον με άλλες βάσεις. Δημήτρη μου, καλή αρχή στο καινούριο σου κεφάλαιο. Και παιδιά, να αγαπάτε τους φίλους σας και τους συνεργάτες σας, γιατί αυτοί είναι που είναι δίπλα σας κάθε πρωί, που ίσως να ξυπνάτε λίγο στραβά.

Πρωτιά για την Κύπρο μας, αφού σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, βγήκε η πιο ζεστή χώρα της Ευρώπης. Δεν μπορώ να πω ότι μας εκπλήσει, το ξέρουμε. Ακόμα και με τους καύσονες που υπάρχουν στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι, η Κύπρος εξακολουθεί να κρατάει τη θέση της πιο ζεστής χώρας της Ευρώπης. Η δεύτερη θέση η Μάλτα, πολύ κοντά μας, έχω να πω, στη μέση θερμοκρασία. Αμέσως μετά Πορτογαλία, τέταρτη θέση η Ελλάδα και την πεντάδα κλείνει το Σαν Μαρίνο. Οπότε, παιδιά, σε αυτές τις ζέστες, τι κάνετε? Ένα είναι το καλύτερο experience και είναι το mixperience. Δηλαδή, να μιξάρετε το καλοκαίρι σας απολαμβάνοντας την αγαπημένη σας Sprite Zero με Passion Fruit ή με Pink Grapefruit, που μόνο στα εστιατόρια McDonald's, αυτές οι δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, you can taste the mixperience. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Metropolis Mall στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
7: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
7: One more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
9: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

με Talk To You και Anot από Anot και 54 Ultra. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Άρης Κυπριανού στο μικρόφωνο και βέβαια στην παρέα μου τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Εσείς παιδιά μένετε συντονισμένοι, θα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πολύ λίγο θα σας πω για τη νέα τάση στο dating η οποία μας έρχεται από τη Gen Z. Για να δούμε τι ξέρουν, τι μας κρύβουν.

Καινούρια τάση στο dating, παιδιά, η οποία μας έρχεται από το Gen Z. Αν έχετε κουραστεί λοιπόν από, το, ναι, από αυτά τα παιχνιδάκια του, το έχω δει το μήνυμα, αλλά δεν θα απαντήσω σήμερα, θα απαντήσω αύριο για να μην φανώ διαθέσιμος. Η Gen Z λέει ότι, θα σας πω κάτι, τέλος σε αυτά τα ερωτικά παιχνίδια και φέρνει μια νέα τάση στις γνωριμίες που λέγεται Chaland Dating. Όταν λέμε Chaland, είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι με τη λέξη nonchalant, που σημαίνει αδιάφορος. Οπότε είναι το αντίθετο του αδιάφορου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παιδιά, ότι πολύ απλό, ότι αν σας αρέσει κάποιο άτομο, δείξτε το. Δείξτε το, δείξτε το. Σήμερα έχω ξεχάσει τα ελληνικά που ξέρω, έτσι. Αν σας αρέσει κάποιο άτομο, να το δείξετε. Στέλνετε μήνυμα όταν το σκέφτεστε, απαντάτε όταν το βλέπετε και δεν κάνετε ούτε τον detective για να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το μήνυμα και τι κατομηνύματα και subtext έχει, ούτε τον εξαφανισμένο, το ghosting δηλαδή, το θα περιμένω 3 ώρες να απαντήσω για να φανώ περιζήτητος. Οι περίεργες αυτές στρατηγικές, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι πια στη μόδα. Η ειλικρίνεια είναι η φιλοσοφία του Chaland Dating και η Gen Z λέει ότι τη βρίσκει πιο ελκυστική. Οπότε, παιδιά, ακόμη και αν δεν ψήνεστε να το κάνετε, τουλάχιστον σκεφτείτε πως αν κάνετε αυτό το πράγμα αυτομάτως, θα φανείτε πιο νεαροί.

Τις τελευταίες μέρες σημειώθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την προστασία του Κυπριακού ΓΥΠΑ, αφού για πρώτη φορά στην Κύπρο τοποθετήθηκε δακτυλίδι αναγνώρισης αλλά και πομπός GPS σε νεοσό ΓΥΠΑ. Το πρώτο παιδάκι του ζευγαριού Μόλι και Ράμον. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας, καθώς και συνεργάτες του Προγράμματος Προστασίας του Είδους. Ο πομπός αυτός θα επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις μετακινήσεις και την επιβίωση του νεαρού πουλιού μετά από την έξοδό του από τη φωλιά, προσφέροντας έτσι πολύτιμα στοιχεία για τη διατήρηση του είδους. Η φετινή χρονιά, να πούμε ότι θεωρείται ιστορική, αφού καταγράφηκαν 5 αναπαραγωγικά ζευγάρια καθώς και 3 νεοσί, δίνοντας λοιπόν ελπίδα για την ανάκαμψη του εξαιρετικά απειλούμενου πληθυσμού των γηπών στην Κύπρο μας.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
2: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
3: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
2: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
3: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
2: Mix FM Summer House 2026. Powered by Foodie.
4: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα. Η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Σάβας και Ντις με τις μεγαλύτερες Millennium επιτυχίες. Δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Και ενώ άλλες χώρες πασχίζουν για να αναπτύξουν τον τουρισμό τους και όποτε έχουν αύξηση στον τουρισμό πανηγυρίζουν, ένα πανέμορφο χωριό στη Σλοβακία ήρθε εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ο λόγος για το χωριό. Λοιπόν, κάθεστε, θα προσπαθήσω να το πω. Έχει τρία σύμφωνα στη σειρά. Βλκολίνες. Βλκολίνες θα πω ότι είναι και πιστεύω ότι το είπα και σωστά. Το οποίο χωριό αυτό ανήκει στα μνημεία παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Έχει μόλις 17.

μετά μόνιμους κατοίκους. Έχει γίνει όμως τόσο δημοφιλές που κάθε χρόνο το επισκέπτονται περίπου 100.000 τουρίστες. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως έχουν γίνει λίγο έξαλλοι. Λένε ότι πολλοί από τους τουρίστες ξεχνούν ότι δεν πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο, αλλά ότι είναι ένας ζωντανός οικισμός και αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως το να μην έχουν που να παρκάρουν τα πλάσματα, οι δημοσίες τουαλέτες δεν αρκούν για όλους και νιώθουν την ιδιωτικότητά τους να παραβιάζεται, γιατί οι επισκέπτες σε αυτό το τόσο γραφικό χωριό φωτογραφίζουν ακόμη και τις αυλές των σπιτιών τους. Οι τοπικές αρχές δεν θέλουν να χάσουν την αναγνώριση της UNESCO, αλλά δεν είναι και αντίθετοι στους επισκέπτες, οπότε αναζητούν λύσεις για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό, για να μπορούν και οι μόνιμοι κάτοικοι να ζουν φυσιολογικά στο χωριό τους. Οπότε θα σας πω ότι αν σκεφτόσασταν φέτος να πάτε διακοπές στο Βλκολίνες της Σλοβακίας, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε.

Και τσάκα μπάμα, φτάσαμε στο τέλος του τελευταίου Drive Time Show της εβδομάδας. 10 Ιουλίου, φάγαμε, σας είπα και πριν, το 1 τρίτο του Ιουλίου. Τιμασμένη, 15 Αύγουστος και μετά Χριστούγεννα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, παρέα με Μαρία Πορφυρίου, 5 με 7 το απόγευμα, live link από Metropolis Mall για το Alexander College. Συντονιστείτε να δείτε όλα τα ωραία που έχουμε να σας πούμε. Δίνω ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show. Και σας φιλώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Από μένα λοιπόν, τον Άρη Κυπριανού, φιλιά πολλά.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά, αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται.
4: Let's go.
3: Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. Alongside Nancy, Ruje, and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: I don't know what to do.
0: One more time. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
7: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Fever Dream και Alex Warren για τις καλησπέρες μας. Ελπίζω να είσαι καλά, να σχόλασες νωρίς, να απόλαυσες μέχρι στιγμής τη μέρα σου. Και σου έχω μυστικό. Έχεις 2 ημέρες να ξεκουραστείς και να περάσεις καταπληκτικά, να κάνεις τις βουτιές σου, να απολαύσεις τους αγαπημένους σου. Οπότε, τι άλλο θέλεις? Εδώ είμαι εγώ για να στα θυμίσω. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9, παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο, δεν είμαι μόνη. Genius, χορηγός μεγάλος και υποστηριχτής Pizza Hut, δυνατά παρέα με την καλύτερη μουσική. 99 31 0 31 στο Viber. Περιμένω το δικό σου μήνυμα.

Και ναι, είναι επίσημο το I Love the 90s and Zeros με τον Dino G σε Summer Edition. Έρχεται, σου έχω ημερομηνία και μην το χάσεις με τίποτα. Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιμένουμε από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar με Dino G στα decks και special guest DJs, που θα γίνει ο απόλυτος πανικός με το απόλυτο summer vibe και όλη αυτή την αναπόλυση των περασμένων τραγουδιών που περνούσαμε τόσο ωραία και τόσο ανέμελα εκεί στα Zeros. Εγώ τα 90's δεν τα θυμάμαι και τόσο, γιατί δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, ήμουνα μωρό. 99-31-0-31 θα σου πω ότι μπορείς να καλέσεις για πληροφορίες αν δεν σε έχω καλύψει, ενώ μπορείς να βρεις το εισιτήριό σου και να κάνεις την κράτησή σου στο ticketbox.com.cy. Δεν το χάνεις με τίποτα, Σάββατο 8 Αυγούστου επαναλαμβάνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Είσαι πάντα εσύ αυτός που ψήνει για όλη την παρέα. Αυτός που ετοιμάζει τα πάντα ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν το πάρτι. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι. Ο Mix FM και τα Food House παίρνουν το Barbecue at Your House με φαγητό, ποτό, μουσική, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τον δικό σου προσωπικό chef. Εσύ απλά καλείς την παρέα και απολαμβάνεις το απόλυτο καλοκαιρινό barbecue. Συντονίσου καθημερινά στο Breakfast Show. Μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις το μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House. Powered by Food House.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
8: Το τρίτο φεστιβάλ μπίρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.

Forget You και Silo Green εδώ στο Mix FM, ενώ κάτι υποψιαζόμασταν, αλλά τώρα σιγουρευτήκαμε. Ο Ιούνιος του 2026, παιδιά, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότητος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο της κλίμακας Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξέρετε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Βεβαίως, έχουμε δει όλη την Ευρώπη να υποφέρει από τους καύσωνες φέτος, αλλά τώρα έχουμε και την επίσημη γνωμάτευση. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική και ευελπιστώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να μην συνεχίσουμε την ίδια πορεία.

Και εκεί που τόσα χρόνια είχαμε το Christmas at your house, λέμε δεν κάνουμε και κάτι καλοκαιρινό. Και έτσι πέρα από το Summer House που θα βρισκόμαστε την επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε και το barbecue at your house μαζί με food house και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή. Θα έρθουμε στο σπίτι ενός τυχερού ακροατή με τα πάντα. Θα προμηθευτούμε τα πάντα από φαγητό και θα κάνουμε barbecue όλοι μαζί. Τι κάνεις για να κερδίσεις? Απλά συντονίζεσαι στο breakfast show καθημερινά και μπορείς να διεκδικήσεις ένα μεγάλο barbecue party στο σπίτι σου, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα food house. Μην το χάσεις με τίποτα. Μπορείς να μπεις για όρους και προϋποθέσεις στο mixfmradio.com φυσικά. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM και το Alexander College σε προσκαλούν στο Info Day στο Μητρόπολης Μόλ στη Λάρνακα το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών και τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σου. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με interactive games, δώρα και vouchers για τους νικητές. Σε περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Ανοιγάλε μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
8: I don't know what to do.
9: Hit me, baby, one more time.
0: Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. So gather the friends you grew up with and get ready to sing every word.
10: I can't get no sleep.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031. Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Δεν μπορώ να σταματήσω να ακούω το Aperture από Harry Styles. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ευφιέστατα κομμάτια που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Όπως κάθε φορά ο Harry Styles βρίσκει να μας εντυπωσιάσει με την υπέροχη και πρωτοποριακή μουσική του, αλλά και φυσικά το μαγνήτη αυτό που έχει αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω δεν τον έχω γνωρίσει και δεν τον έχω δει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Δεύτερη ώρα λοιπόν μπήκαμε παρέα εδώ δυνατά με Genius και μπαίνει στο genius.com.cy και βρίσκεις μόδα, τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, γενικότερα ένας τεράστιος πανικός και φυσικά αποκλειστικές και έξτρα προσφορές, οπότε δεν το χάνεις με τίποτα. Και τώρα τρέχουν πραγματικά προσφορές που θα σε αφήσουμε το στόμα ανοιχτό. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9, ενώ είναι και η λαχταριστή Pizza Hut μαζί στο πλευρό μας και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99 31 0031.

νέο τώρα, ο Justin Bieber προσθέθηκε ως καλλιτέχνης στο halftime show του τελικού του κυπέλου του παγκόσμου της FIFA, μπαίνοντας στο σχήμα ως συνεπικεφαλής μαζί με Madonna, Shakira και BTS. Γενικότερα ένας πανικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου και σε αυτό το 11λεπτό θέαμα που θα δούμε και άλλους καλλιτέχνες και Coldplay και διάφορους ακόμα, οπότε stay tuned και φυσικά εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάσουμε. Συνεχίζω με Meghan Trainor που έρχεται και ακούγεται δυνατά. You can say what-

Και έχουμε και το Press Start Summer Tour που έρχεται στο νησί μας. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα που λατρέψαμε και θα συνεχίσουμε να λατρεύουμε για πολλά ακόμα χρόνια. Το Σάββατο λοιπόν 25 Ιουλίου, Save the Date στο Nava Seaside, στον Πρωταρά, σε περιμένει μια μοναδική βραδιά γεμάτη με ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι, χώρο μέχρι τέλους. Η έναρξη είναι στις 9 το βράδυ, ενώ μπορείς από τώρα να βρεις το εισιτήριό σου στο ticketmaster.cy. Για περισσότερες πληροφορίες, αν δεν σε έχω καλύψει, στο 2277-77-44. Lady Gaga, The Dead Dance, πάμε να το ακούσουμε δυνατά παρέα. Like the...

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
6: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
7: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
8: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
6: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
9: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
6: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
10: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
6: Κρατήσεις 2266-2626.
11: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
12: Eminem, what's up?
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Νέο μέτρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα αυτοκίνητα έρχεται, που δεν νομίζω να αρέσει σε πολλούς οδηγούς. Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει μία από τις κύριες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων στις ευρωπαϊκές οδούς. Οπότε σκέφτονται από το 2030 και μετά όλα τα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν να ελαττώνουν μόνα τους την ταχύτητα και να μην μπορείς εσύ να την αυξήσεις από μόνο σου στις οδούς που σου λέει ένα επιτρεπόμενο όριο και εσύ μπορεί να πηγαίνεις 10-20 χιλιόμετρα παραπάνω. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα περάσει, δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά συζητιέται πάρα μα πάρα πολύ έντονα, οπότε έχει το λίγο στο νου σου να το ξέρεις. Είμαι σίγουρη ότι σε 10 χρόνια από τώρα η οδήγηση δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση. Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το όριο ταχύτητας, ειδικά στο κέντρο, είναι μέχρι 30, έτσι, δεν μπορείς να πας παραπάνω, πράγμα που μας ακούγεται τρελό, αλλά ισχύει και μάλιστα είναι απαράβατος κανόνας. Αν τον περάσεις, αν τον καταπατήσεις ακόμα καλύτερα, τρως κάτι πρόστιμο που πραγματικά είναι εξωφρενικά.

New Religion εδώ στο Mix FM και φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχουμε νέες γεύσεις από Pizza Hut που μας ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Κάθε μπουκιά μας απογειώνει και μας μεταφέρει στους πιο αγαπημένους προορισμούς του κόσμου. Και τρέχει και διαγωνισμός παιχνιδιού Slice Hunter στο Instagram και Facebook account της Pizza Hut. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για καταπληκτικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί θα κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, οπότε μπαίνεις τώρα Instagram και Facebook account Pizza Hut και τα βρίσκεις όλα. Και κάπως έτσι, μέσα από την ψυχή μου θα το πω αυτό, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, σου εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου, να περάσεις καταπληκτικά, να ξεκουραστείς, να σταματήσεις να χτυπάει το τηλέφωνο, να σταματήσουν να σου έρχονται mails. Και εδώ θα είμαστε Δευτέρα πάλι, Τρίτη θα πάμε στο Summer House του Mix FM, αλλά Δευτέρα θα είμαστε εδώ από το στούντιο και θα τα λέμε με την πιο καλή διάθεση του κόσμου. Από εμένα τη Χαριτρίνη Λιάδου, Genius, το μεγάλο χορηγό και υποστηρικτή Pizza Hut, τεράστιο φιλί και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες σας. Bye!

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: This is not just another event. This is history in the making. For the first time in the award-winning legacy of the Castle Club, we're taking the roof off. Sunday, July 12th, experience the ultimate open-air day rave in Ayanapa. Dance under the Mediterranean sun from 2 until 10 with festival headliner Majestic. It's me and you. Alongside Nancy, Rougey and many more. One venue, one skyline, one unforgettable day. Tickets available now at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. The roof is off. The summer is on.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
8: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
9: In the mix with Tassos Pilarinas.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
3: Το Foodie παρουσιάζει Mix FM Summer House 2026.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήρθε η ώρα όλη η παραγωγή του Mix FM να μεταφερθούμε στο αγαπημένο μας σπίτι.
3: Live radio shows από το Grand Mansion Country House. Μουσική, ήλιος, πισίνα και ατελείωτα καλοκαιρινά vibes.
4: Ωραία όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκε κανείς τι θα τρώμε?
3: Εννοείται. Φέτος το Foodie φέρνει τις αγαπημένες μας γεύσεις κατευθείαν στην πόρτα του Summer House για να μην χάνουμε ούτε λεπτό από τη διασκέδαση.
4: Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες εκπλήξεις.
3: Mix FM's Summer House 2026. Powered by Foodie.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This summer, Mix FM brings it all back. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. One night dedicated to the biggest hits, the unforgettable anthems, and the soundtrack to two iconic decades. From the pop classics and dance floor favorites of the 90s to the chart-topping hits that defined the zeros.
6: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777 744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.